όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Ναι, ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και. Και μετά φύγει.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και κάρδιο χτύπια.
0: My Radio Throwback Summer.
2: Απόψε να γράψεις λάθος, να κάψεις αυτό το πάθος. Για κλάψω και πω και κάτι.
0: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και κάρδιο χτύπια.
0: My Radio Throwback Summer.
2: Απόψε να γράψεις λάθος, να κάψεις αυτό το πάθος. Για κλάψω και πω και κάτι.
0: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: απόφαση, Βασίλη. Το νέο μαπε σόου δεν τραβάει.
1: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
0: Πίσω.
2: Σ' αγαπώ.
0: Από
2: πίσω γύρισε.
1: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
0: Βασιλική, πάτο το.

0: καινούρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Τα...
1: Έλα,
0: σιγά σιγά, βήμα βήμα, το βρούμε, θα βρούμε το βηματισμό μας, όλα καλά. Αυτή, παιδιά, είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που κάθε μέρα μαθαίνει να περπατάει. Όχι, εντάξει, υπάρχει λόγο σήμερα. Είναι ο Χρήστος ο Γινέλης, κοντά μας ο αδερφός μας.
1: Καλημέρα, Χρήστα.
0: Καλημέρα, Χριστάρα, καλώς ήρθες. Συγγνώμη που σε φέραμε τώρα τόσο μακριά. Πού μένει, μένεις κάτω, ε. Αγία Παρασκευή, εντάξει.
1: Δίπλα, εντάξει.
0: Καλώς είναι, καλώς. Λοιπόν, το φέραμε γιατί. Το φέραμε. Του ζητήσαμε να έρθει του ανθρώπου γιατί η Βασιλική μας είναι λίγο αδιάθετη. Όλα καλά. Χαμήλωσε μου λίγο στα αυτιά το χαλί και ανέβασε με μένα τη δική μου ένταση. Και μετά θα πάρει και τον Θανάση. Άλλη σύνθεση τώρα, παιδιά αυτή. Γιατί συνήθως είναι εδώ η Κατερίνα Ιμπουκά. Αλλά να, αυτός είναι ο Θανάσης. Του λες, Θανάση, αύριο περιόρισε μου λίγο το Μουντιάλ, σε παρακαλώ. Λίγο λιγότερο Μουντιάλ. Το περιορίζω, το βλέπε βέβαια εδώ, αλλά ξύπνησε στην ώρα γιατί τουλάχιστον έχει έρθει ξύπνιο.
1: Κύριος, εγώ
0: κύριος, κύριος, κύριος.
1: Έχω χορτάσει μπαλάρα εχθές, είδαμε τα τρία λιοντάρια. Τζόκα μπονίτο η Άγγλια. Από τη Βραζιλία το περιμένουμε το καλό το ποδόσφαιρο. Από τη Γαλλία, από την Ισπανία ζορίστηκαν. Η Αγγλία εχθές ισοπαίδωσε τον αντίπαλο με τρομερό επιβλητικό ποδόσφαιρο. 4-2 και πάμε για κούπα.

0: Πάμε λίγο παλιά. Από το πρώτο παιχνίδι. Από το πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, δυνάμωσε μου τα πάντα από ομιλίες. Ένα, δύο, τρία. Και τον Θανάση δηλαδή θα έχω παραπάνω.
1: Μόλις ισοφάρισε του Ουσμπεκιστάν την Κολομβία.
0: Εντάξει, καταλάβα τώρα τι γίνεται.
1: Τρομερό παιχνιδάκι.
0: Ο τύπος έχει βάλει κινητό εδώ πέρα και ενώ κάνει την εκπομπή. Εντάξει, τώρα δεν είναι, είπαμε ότι. Αλλά τουλάχιστον είμαστε στο job description μας. Δηλαδή η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιοφωνικό εκπομπή που κάνουμε εκπομπή, αλλά παρακολουθούμε και μια άλλη εκπομπή ταυτόχρονα. Όταν πήγαμε να ακούσουμε και τις άλλες εκπομπές. Κάτι που κάνουμε 19 χρόνια, ακούσαμε τα σχόλιανά μας. Οπότε τουλάχιστον να βλέπουμε Μουντιάλ.
1: Γενικά φέτος είχες τη τιμητική σου. Σε βαφτίσανε πολύ.
0: Ρε παιδί μου, ξέρεις τι. Νομίζω ότι φέτος έγινε το εξής. Κάπως επειδή πραγματικά πιστεύω ότι σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν γενικότερα η τηλεόραση, αλλά η τηλεόραση με την ως τώρα μορφή της πεθαίνει. Θα κοπούν ζώνες ολόκληρες. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι σε 2 χρόνια πρωινά δεν θα υπάρχουν.
1: Και εγώ το πιστεύω. Ενημερωτικά μόνο θα είναι, παιδιά.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να περάσουμε στα format. Μπορεί να περάσουμε σε άλλου είδους τηλεόραση. Μακάρι. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Ούτε θέλω να είμαι μάρτυρ.
1: Θα σου πω, εχθές είχα μια συζήτηση.
0: Προφήτης κακών.
1: Αλλά συντάχτες και κάπου καταλήξαμε.
0: Ωραία, κάτσε να σου τελειώσω. Τώρα αυτό που με ρώτησες. Πιστεύω λοιπόν ότι επειδή σιγά σιγά περνάει η προηγούμενη τηλεόραση από μια στενοπό η οποία δεν θα βγει σε ξέφωτο, θα κλείσει κάποια στιγμή. Είμαστε ήδη δηλαδή σε ένα λαγούμι το οποίο δεν θα βγει στην επιφάνεια της γης, θα βγει σε τοίχο. Έτσι, αλλά επειδή ζοριζόμαστε, αρχίζουμε να ζοριζούμε και ο ένας τον άλλον. Πολλό δε μάλλον επειδή δεν υπάρχουν και λεφτά και υπάρχουν οι μειώσεις, να τρώμε λίγο και τα σωθικά μας. Αυτό που έλεγα την εικόνα της ή ένας που τρώει το πόδι της. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, νομίζω ότι φέτος δεν είμαι εγώ, γιατί και εγώ μέρος του συστήματος αυτού είμαι. Δεν το παίζω εγώ ότι είμαι ο καλός και άλλοι κακοί. Και εγώ μέσα είμαι.
1: Ο Ποπολάρος.
0: Ναι. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, ζορίστηκαν όλοι και έγιναν πιο ευερέθιστοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάτι.
1: Και πιο επιθετικοί.
0: Ακριβώς. Δηλαδή κάτι που παλιά θα το άφηνα να περάσει ή θα απαντούσαν πιο χαλαρά ή δεν θα τσαντζόντουσαν καν. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό που έγινε με τον Τζιμιτσέλ ήταν κάτι εξωγήν τέτοιο πράγμα. Γιατί βάζω και τον Γιάννη μέσα σε όλο αυτό. Γιατί όλο το σύστημα ταρακουνήθηκε από το θέατρο και το MeToo μέχρι την τηλεόραση που δεν πλήρωσε MeToo. Κακώς. Κανένας δεν κατηγορήθηκε για MeToo τηλεόραση. Είναι δυνατόν ένα ολόκληρο industry που λέμε και στο χωριό μου να μην έχει περιστατικά MeToo. Γιατί δεν ακούστηκε ποτέ.
1: Πώς το καταφέρουν και το καλύψαν.
0: Ναι, τεράστιες ζήσεις. Τώρα αυτοί πάμε παρακάτω. Λέω λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτό έδωσαν σημασία άνθρωποι σε πράγματα που δεν θα άδυναν. Παρέτειναν παρεξηγήσεις και εκεί που έλεγες και κάτι και περνούσε μετά από 2 μέρες τουλάχιστον ή δεν ακουγόταν και καθόλου, ξαφνικά διαρκούσε μια εβδομάδα. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί. Γιατί που λες να πω κάτι και να ασχολούμαστε από την Τρίτη που θα το πω μέχρι την Κυριακή. Γιατί μετά ξεκινάνε του Σαββατοκύριακου οι εκπομπές και ρωτάγαν τον Μπασά που έβγαινε από ένα θέατρο που είχε πάει με την Κική. Είπε ο Φάνης αυτό. Ποια είναι η γνώμη σου? Και έπαιζες μέχρι και Κυριακή. Οπότε έπαιξε ρόλο και αυτό. Δεν λέω ότι και εμένα το στόμα μου, αλλά το στόμα μου μένα αυτό ήταν πάντα. Και θέλω να πω ότι θέλω να πιστεύω ότι δεν προσβάλλω. Δηλαδή, λέω σκληρά πράγματα, αλλά πάντα με επιχείρηματα και δεν βρίζω κανέναν.
1: Σιγά τα σκληρά μου, ρε, που λέμε τώρα. Δηλαδή, μιλάμε για τη δουλειά της τηλεόρασης, δηλαδή και για τις σχέσεις και για τα θέατρα. Σιγά τα σκληρά. Δεν έχουμε και πολιτικό σχόλιο.
0: Έχεις δίκιο, ναι.
1: Ή δεν κάνουμε ένα βαρύ κοινωνικό σχόλιο απέναντι σε άλλες ομάδες. Δεν κάνουμε κάποιον κοινωνικό σχόλιο. Κοίτα,
0: για να μην τώρα.
1: Τηλεόραση μιλάγα.
0: Για να μην το χρυσώνω το χάπι. Το να πει τραβήξτε την πρίζα σε μια εκπομπή είναι σκληρό. Αλλά είναι πρώτον αυτό που θα έκανα και εγώ και το ξέρεις γιατί το είχαμε συζητήσει ότι αν το ραδιόφωνο δεν πάει καλά η εκπομπή να κοπεί για να κάνουμε κάτι άλλο καλύτερο και να μην ξυπνάμε 4 το πρωί. Αυτό αφορά το Mappe Show, έτσι. Είναι λοιπόν η φιλοσοφία μου αυτό να μην το αφήνεις το άλλο το πράγμα να εξασθενεί και στο τέλος να ευτελίζεται. Γιατί κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Το τραβάγαν την εκπομπή του Τσουρού όπως ό,τι είπα έγινε. Πείτε μου τώρα από τους συνεργάτες του Τσουρού. Ποιοι θα έχουν δουλειά του χρόνου. Γιατί έχουν στο μυαλό τους όλοι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ταυτιστεί με αυτό το προϊόν το οποίο άρχισε να φθείρεται και εφθάρει χοντρά. Τέλος πάντων, αλλά θέλω να πω ότι αυτή είναι η γνώμη μου και τη λέω και ακόμη και τώρα και τη λέω και για τον εαυτό μου. Εγώ δεν μπορεί να έχω κάτι με τον Τζουρό, προφανώς δεν τον χωνεύω και αυτός δεν με χωνεύει. Εντάξει, αλλά δεν θα έβγαζα αυτό το πράγμα τα συναισθήματά μου στην κριτική μου. Λέω κάτι γιατί για να είναι σωστή η κριτική μου, πρέπει να είναι αντικειμενική για να έχω κι εγώ δουλειά του χρόνου.
1: Μα ναι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Οι εμπάθειες φαίνονται στο λόγο. Δηλαδή, θα φανεί άμα το λες κάτι επιθετικά για τον άλλον, ναι. Και είναι εκ, είναι εκ του προσωπικού. Θα φανεί στο τέλος σήμερα.
0: Έτσι νομίζω.
1: Τώρα, άμα
0: ξέρεις πως χαίρομαι κριτική... όταν λέω και κάτι καλό που το βλέπω και λέω καλός. Και από μέσα μου πιέζομαι. Γιατί και εγώ άνθρωπος είμαι. Και λέω, αφού αυτό σου έχει κάνει αυτό το κακό, γιατί το αναγνωρίζεις το καλό του. Έτσι όμως πρέπει για να έχω και εγώ δουλειά. Να είμαι αντικειμενικός πραγματικά για να ξέρουν ότι ο Γκαρέζος δεν θα είναι όποτε πέφτει το όνομα του πασά στο τραπέζι θα τον βρίζει. Για να έχω και εγώ δουλειά του χρόνου.
1: Γιατί βλέπεις υπάρχουν και αυτοί οι αιμονικοί άνθρωποι.
0: Φυσικά. Έτσι. Ας πούμε η Καμπούρη. Τις τελευταίους μήνες, όποτε άκουγε ο Γκαρέζος, έλεγε στάνταρ το αντίθετο. Χωρίς να ξέρει τη θεματολογία. Δεν ξέρει, δεν ξέρει τι είπα. Έβλεπε στη σκαλέτα ο Γκαρέζος και ήξερε ότι θα με βρει. Επιστεύεις ότι βγήκε σε καλό αυτό. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, λοιπόν, μάθω τώρα.
1: Πάντως και χθες που είχα μια συζήτηση, δεν θα καρφώσω με ποιους, τέλος πάντων, αλλά σημαντική στον χώρο. Και συντάγαμε γενικά για την κατάσταση. Εντάξει, οκ, okay, και αυτή η στεναχωρημένη, απελπισμένη μου λέει: άστε, δεν μας βλέπω να είμαστε του χρόνου. Από εδώ από εκεί το φέραμε και καταλήξαμε στο ότι πώς αλλάξει η τηλεόραση. Η τηλεόραση θα αλλάξει με το οκ, okay, θα φέρει κάποια νέα προγράμματα, πρόσωπα δεν θα αλλάξει, θα μείνουν οι ίδιοι, είναι σίγουροι τα παιδιά γι' αυτό, θα κοπούνε ζώνες. Mm-hmm. Και θα επενδύσουν τα κανάλια στη λεγόμενη πλατφόρμα που ετοιμάζουν.
0: Ναι.
1: Και εγώ εκεί πιστεύω θα γίνει το παιχνίδι.
0: Θα γίνει και η αντίθετη πλατφόρμα του Sky.
1: Θα γίνει και η δική μας εδώ. Το Sky το έχει ανακοινώσει ότι θα την κάνει πιο πολύ αθλητική. Γιατί θέλει να πάρει τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού σε όλα τα αθλήματα για να τα δείχνει.
0: Και θα κάνει με τον ΠΑΟΚ Κολογιά.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω.
0: Το λέω για, για τους επιχειρηματίες. Γιατί Sky και Open. Άρα. Μάλλον Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, άρα Sky και Open, άρα Αλαφούζος και Σαββίδης.
1: Λογικά, γιατί οι άλλοι θα κάνουν, λένε, μια πλατφόρμα.
0: Γιατί οι άλλοι τρεις έχουν ενωθεί ούτως ή άλλως.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Οπότε σου λέει, θα πάμε στην επιλογή το ότι πληρώνεις, βλέπεις ό,τι θέλεις. Και εκεί είναι η ευκαιρία να δούμε καινούργια πρόσωπα. Δεν θα είναι, λέει, ένα πλούσιο πρόγραμμα την πρώτη χρονιά, αλλά μέσα στη τριετία θα πάει όλη η διαφημιστική πίτα στις πλατφόρμες.
0: Θα πάει.
1: Θα πάει.
0: Και θα φύγει το digital.
1: Θα φύγει, ναι. Θα φύγει, και
0: γιατί
1: θα φύγει,
0: η τηλεόραση έχει φύγει ήδη.
1: Ναι, και θα φύγει τελείως η τηλεόραση. Οπότε στην ουσία τι σου λένε, θα μείνει μια ελεύθερη τηλεόραση με διεκπαιρεωτικές εκπομπές ενημέρωσης και κάποιες επαναλήψεις και κάποιες ταινίες. Αυτό, τέλος. Και στις πλατφόρμες το κάθε κανάλι θα βάλει τις καινούργιες του παραγωγές.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αυτό για τον τηλεθεατή και τον ακροατή τώρα, γιατί για αυτούς κάνουμε την εκπομπή, είναι καλό τώρα για μας, θελέστα και παθέστα.
1: Μα τι κάνουμε τώρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Θα προσαρμοστούμε, Μίτσο μου.
0: Εμείς θα προσαρμοστούμε, Θανάση μου, γιατί εμείς την αγαπάμε τη δουλειά μας. Άλλοι, να, άκου και τον Καραμαλή προχθές που δεν έχει, εχθές, δεν έχει ξαναγίνει, παιδιά, πιο cringe λόγος. Πρέπει να ακούσετε το λόγο του Καραμαλή εχθές. Είναι φοβερό, να το πω και στους συνεργάτες, γιατί αυτό έχω εγώ με την τέτοια τώρα της, με την, πώς λέγεται, με τη διαστροφή, το έχω σπουδάσει αυτό, την πολιτική επικοινωνία. Λίγο οι συνεργάτες, είναι ωραίο να γράφετε ωραίους λόγους, αλλά πρέπει να σκέφτεστε για ποιον τις γράφετε.
1: Να κολλάνε και στο κοινό, έτσι.
0: Και στο κοινό και στο στόμα που τις λένε. Άρα, δεν μπορώ να πάω σε ένα νεανικό κοινό και να βγάλω ένα ξύλινο λόγο. Είναι όμως εξίσου cringe να πάω εγώ και να είμαι ο Καραμαλής και να μιλάω yo bro, φλεξάρο, γκριντζάρο και αυτά και να είμαι ο Καραμαλής και να, επειδή μιλάω σε πιτσιρικάδες. Πρέπει να το βρεις κάπου στη μέση, δηλαδή πρέπει να βρεις τις φράσεις που ξέρει και χρησιμοποιεί ο Καραμαλής που ακουμπάνε λίγο στην νεολαία. Γιατί τις φράσεις της νεολαίας δεν μπορεί να τις χρησιμοποιήσει.
1: Θα σου πω, το είχα χθες αυτό που έκανε ένα βίντεο με τα παιδιά για το Flame Festival. Που εντάξει, okay, είναι τραπ σκηνή.
0: Θα μου βρει ρε τις προσκλήσεις που ζήτησα.
1: Το κανόνισα. Είναι 29 χρονών. Okay, οπότε έχουμε πλέον.
0: Εκεί είναι τελείως παιδάκια. Είναι,
1: ναι, είναι μια δεκαετία.
0: Με την καλή έννοια, το λέω παιδάκια. Ενώ, για μένα είναι 20 χρονιά και 10.
1: Τα παιδάκια αυτά φοράγανε το σπίτι μου στο χέρι. Τέλος πάντων, τους είχα μια κατεύθυνση, ήταν και πολύ πρωί, δεν λειτουργούσαν. Οκ, okay, τα παιδιά, τα αγαπάω, φιλιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, α, τώρα
1: κάνουμε το βίντεο, τέλος. Ναι, ναι, σίγουρα. Σε λίγο θα συναντηθούμε πάλι, βέβαια. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, τους λέω, παιδί, πώς θα το κάνουμε το βίντεο και σε κάποια φάση του λέω το ένα. Ήταν αυτή κατά αμπρό και τη μαζί, μιλάγαμε μεταξύ του, εγώ άκουγα. Οπότε είμαι το.
0: Είναι αυτό που εσύ καταλαβαίνει.
1: Καταλάβαινα.
0: Αλλά φοβάσαι να μιλήσει. Γιατί.
1: Άσε μην πω μπουρδα.
0: Αυτό που σου λέει, όχι μην πει μπουρδα. Δεν θα κολλάει αυτό που θα βγάλει από το στόμα σου με τη μορφή σου.
1: Μπράβο.
0: Ένα με άσπρα μαλλιά θα μιλάει σαν αυτού και θα ακούγεται περίεργο.
1: Και του λέω σε καλιά φάση. Λέω, λοιπόν, τώρα εσύ εδώ θα βγάλει, λέω, την μπλούζα σου για να κάνουμε το αστείο ότι και καλά βγάζω και εγώ τη δικιά μου μπλούζα. Ναι. Και γιατί μου λέει. Είχαν κολλήσει.
0: Να το είδα ρε το βίντεο, ναι, με το μπασκετάκι.
1: Μπράβο, είχαν κολλήσει λίγο. Και λέω, ρε, βγάλ την. Ναι. Λέω, δεν πειράζει, λέω, είστε και ωραία, να δούμε και τα λάθη. Γουστάρουμε. Και μου λέει, και μου έρχεται εκείνη την ώρα η εκφράση και λέω, ρε, εσύ, έτσι θα φλεξάρεις. Και γελάνε και λένε, ναι, ρε, μπρο, το πιάσα.
0: Αλλά κάπου πάμε.
1: Στην βρήκα.
0: Εν τω μεταξύ, βέβαια, Τα ίδια λέγανε οι δικοί μας οι γονείς όταν ήμασταν σε αυτή την ηλικία που ήταν αυτές οι φράσεις. Σου τη δίνω, μου τη δίνεις.
1: Κάκελο δικαίωμα.
0: Ναι, ναι, με την αλυμπά να πούμε και αυτά. Και τώρα είναι οι άλλες.
1: Του βαβλεξάρω και κατάλαβε.
0: Κατάλαβε. Ναι. Λοιπόν, τέτοιες φράσεις. Όχι, δεν φλαξάρω, δεν του βάλανε. Αλλά βάλανε στον Καραμαλή τέτοια. Παιδιά πρέπει να ακούσετε. Άκουσα απόσπασμα. Γκρίντζαρε το είναι μου. Γκρίντζαρε, δηλαδή φρίκαρα, ρε παιδί.
1: Οι μηχανές του Λουμπέν ετοιμάζονται.
0: Μιλάει, ναι, μίλαγε καταρχάς στην τελετή αποφύτισης. Για δες ρε Θανάση, τώρα δεν έχουμε και την Κατερίνα να το ψάξει. Ήταν κάπου λοιπόν σε μια τελετή αποφύτισης και μιλούσε σε αποφύτους. Και λέει, το κόνσεπτ ήταν, ήθελε να μιλήσει εθνικιστικά. Ξεκάθαρα. Πατριωτικά, εθνικιστικά. Αν είναι λοιπόν ένα πρόβλημα η γλώσσα που θα χρησιμοποιήσει, ένα δεύτερο πρόβλημα το ότι πραγματικά μιλάμε πια για το ακρονάωτον της παγκοσμιοποίησης στα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά δεν νιώθουν ότι είναι Έλληνες, Ελλάδα, πατρίδα. Νιώθουν ότι ανήκουν εδώ, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά αυτό το ότι εγώ είμαι Έλληνας και εσύ Χρήστο είσαι Αλβανός, δεν το έχουν τα νέα παιδιά. Ότι εγώ, μάλλον ότι εγώ είμαι κάτι παραπάνω που είμαι από σένα ή που η δική μου η πατρίδα και όχι η δική σου πατρίδα. Νιώθουν όλοι παιδιά. Αυτός λοιπόν το πήγαινε προς το ότι.
1: Στο Αριστοτέλειο Κολέγιο.
0: Ναι.
1: Με στίχους.
0: Λουκιανού και Λαϊδόνη, κάτσε. Ήθελε λοιπόν αυτός, ρε παιδί μου, ένα λάθος. Ήθελε να περάσει λίγο στα παιδιά με το δικό του τρόπο ότι είστε και κάτι παραπάνω που είστε Έλληνες. Αυτό τα παιδιά δεν το έχουν. Χαίρονται που είναι Έλληνες, αλλά ως εκεί. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Εγώ έχω αυτή την αντίληψη. Ναι, δεν είπα δηλαδή ότι ντρέπονται κιόλας. Αλλά οκ, okay, δηλαδή. Αν η Ελλάδα δεν τους εκτιμήσει το γεγονός ότι σπουδάζουν, ότι δουλεύουν για αυτήν, ότι, θα πάνε αλλού. Που τους εκτιμούν. Δεν θα πούν, όχι, θα κάτσω να στηρίξω την πατρίδα μου όπως λέγανε οι παλιότεροι.
1: Δεν υπάρχει πλέον
0: αυτό. Αυτό θέλω να πω.
1: Και αυτό είναι και. Θα πω πανευρωπαϊκά. Δεν θα
0: ναι,
1: πω
0: μα είναι, παγκοσμίως είναι. Ναι, δεν είναι ότι. Πια, και δεν είναι σήμερα ότι είναι παρτάκιας ένα παιδί που βλέπει ότι δεν εκτιμάται από την πατρίδα του αυτό που παλεύει να κάνει. Και πάει να το βρει κάπου αλλού.
1: Ξέρεις γιατί όμως γίνεται αυτό? Γιατί πανευρωπαϊκά τα παιδιά και εγώ θα πω. Γιατί κοιτάξτε, και εγώ νεαρός ορμόντιμαι.
0: Τέλος
1: πάντων.
0: Πάνω στο μετέχνη.
1: Είμαι στο μετέχνη. Ναι. Λοιπόν, πιστεύουμε, ρε παιδί μου, ότι πλέον δεν υπάρχει καμία δυναμική στα σύνορα, δεν υπάρχει καμία αυτοκυριαρχία του κράτους, δηλαδή του κράτους του οποίου διαμένεις. Δεν θα δεις μια ισχυρή Γερμανία όπως ήταν πριν 50 χρόνια, μια ισχυρή Γαλλία. Όλα ελέγχονται, όλα κατευθύνονται και όλα πάνε σε μια κοινή γραμμή. Οπότε σου λέει, είμαστε Ευρώπη.
0: Πάντως ακόμη και αυτό, ναι, δεν τους ενδιαφέρει και το στρατιωτικό. Δηλαδή παλεύουν τώρα τα κράτη. Έβλεπα το Μακρόν πάλι παλεύει ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νοιάζει τους νέους αυτό. Ποιος έχει τον καλύτερο στρατό και ποιος όταν θα πλακωθούμε θα κερδίσει.
1: Ναι, γιατί σου λένε, ρε παιδί μου.
0: Υπάρχουν ομάδες νέων που λένε, ρε παιδί μου, εμείς είμαστε Ορθόδοξοι. Εμείς είμαστε, έβλεπα χθες τον Ευαγγελό, το 12 θεϊστές. Εμείς είμαστε με το στρατό. Όλοι έχουμε κατά καιρούς τις μόδες μας. Εγώ μιλάω για την πλειοψηφία. Λέω λοιπόν, ας πούμε, και στο πλαίσιο αυτό, ότι ο νέος, ρε παιδί μου, κοιτάζει πια ποιος θα εκτιμήσει το άγχος του, το ζόρι του, τα όνειρά του, ποιος θα τα κάνει πραγματικότητα. Εκεί λοιπόν. Πατάω και ένα κουμπί. Μάλλον φτάνω και σε μια κορυφούλα μικρή που λέγεται και στρατός. Δεν έχει κανένα λόγο ο νέος να υπηρετήσει. Με την έννοια αυτή που λέγαμε εμείς, να υπηρετήσω την πατρίδα μου ως μέρος των υποχρεώσεών μου ως Έλληνας πολίτης. Χαίστηκε. Τι κάνει, του προσφέρει αυτή η πολιτεία? Τι προσέφερε στους γονείς του?
1: Ο στρατός, αν θέλουν τόσο πολύ να υπάρχει, πρέπει να μικρύνει. Τώρα δηλαδή να πηγαίνεις, να χάνεις 12 μήνες από τη ζωή σου για να τυλίγεις σε κουβέρτες του 1940. Εμένα πραγματικά, δηλαδή, είχα σε κάποια φάση είχα κουβέρτα του 51 και λέω στάνταρ, ναι, ο παππούς μου κοιμόταν εδώ.
0: Ο σκοπός του στρατού ήταν ότι επειδή είμαστε σε αυτό το νευραλγικό σημείο παγκοσμίως, ότι πρέπει να ξέρουμε τουλάχιστον να χρησιμοποιούμε όπλο. Αυτό. Να χειριζόμαστε όπλο. Μετά αυτό έγινε ένα ολόκληρο, μια πάλι φιλοσοφία. Πόσο, ρε παιδί μου, την έννοια του πατριωτισμού την έχει καπηλευτεί η ακροδεξιά? Λες και μόνο οι δεξιοί είναι πατριώτες, οι αριστεροί δεν είναι πατριώτες. Τέλος πάντων, μεγάλη ζήτηση. Λέω λοιπόν όμως, έχω ένα φίλο που είναι σαν εσένα, σαν το Σταμάτη. Δηλαδή, τι εννοώ? Πάρα πολύ έξυπνα παιδιά που, ρε παιδί μου, στο σχολείο, είτε επειδή είχαν θέματα τα οποία δεν μπορούσαν να τα διαγνώσουν τότε, δυσλεξίες κτλ., είτε επειδή δεν γουστάρανε στην τελική, ούτε το σύστημα, ούτε τη φάση τους, δεν τα πήγανε καλά. Είτε δεν πέτυχαν στις πανελληνίες που συζητούσαμε τις προάλλες. Αυτά τα παιδιά όμως ήταν δαιμόνια παιδιά και το κατάφεραν αλλιώς στη ζωή τους. Έχω ένα φίλο λοιπόν, αυτό λέγεται Γιάννης Χούμης. Ναι, είδε και απόειδε αυτός λοιπόν. Μιλάμε τώρα για. Αυτό που εδώ θα λέγαμε αλήτης. Με την καλή έννοια αλήτης, όχι κακό παιδί, καταλάβατε.
1: Αλάνι.
0: Της πλατείας, της φάσης, του τσιγάρου, καταλάβατε. Λοιπόν, εδώ δεν θα είχε τον ήλιο μοίρα. Γιατί άντε να γινόταν υπεύθυνος κανόνας μαγαζιού, κανόνας μπαρ, ρέστοραν. Ως εκεί. Τα παρατάει λοιπόν, έτσι όπως είναι, και τα πηγαίνει στο Μανχάταν, παιδιά, με 1000 δολάρια στην τσέπη και χωρίς να γνωρίζει ούτε αγγλικά. Τώρα λοιπόν ο Γιάννης μαζί με έναν άλλο φίλο του, ίδια κατά. Όχι Ελληνοαμερικάνος. Τίποτα ρε.
1: Τίποτα,
0: δεν ήξερα αγγλικά, σας λέω. Και άμα τον δείτε θα το καταλάβετε. Είναι, ακόμη είναι έτσι. Με το καμπελάκι του. Αλάνι. Λοιπόν. Έχει φτιάξει μια αλυσίδα τώρα. Τα πίτα γύρω λέγονται. Κάνει σαν Buddha Bowls. Και βάζει μέσα γύρω, βάζει κρεμμύδι, αυτά που βάζουν. Κατάλαβες. Έχουνε, αλλά το προσέχει. Έχει τους υπαλλήλους του. Έχει φτιάξει τώρα και ένα άλλο που λέγεται πάστα, τέτοιο που κάνει πάλι Bowls με. Πώς είναι τώρα τα Milo's εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά, με, το, και, αλλά είναι σωστός, είναι κύριος. Δουλεύει από το πρωί ως το βράδυ. Από το πρωί ως το βράδυ. Κάποια στιγμή που είχε ένα θέμα με μια τράπεζα, γιατί εκεί πρημοδοτούν και δίνουν δάνεια, αλλά άμα υπάρχει, πρέπει να είναι διαδικαστικά όλα άρτια. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μπορεί να σου παγώσουν τους λογαριασμούς. Πήγαν λοιπόν να γίνει ένα τέτοιο, δεν είχε πρόβλημα. Κάτι εκεί στην αλλαγή της τράπεζας, δεν τα ξέρω κιόλας. Για μία μέρα του πάγωσαν τα λεφτά. Θα πήγε ο ίδιος με δικά του λεφτά από άλλο λογαριασμό και πλήρωσε τους εργαζόμενους. Να είναι εκεί, δηλαδή το βράδυ, να μην τους περάσει χωρίς να έχουν πληρωθεί. Θέλω να πω ότι τα κατάφερε μια χαρά. Αυτός λοιπόν, γιατί να ακούσει τον Καραμαλή, για τον κάθε Καραμαλή που λέει η πατρίδα μας και η πατρίδα του μισή έχει χρώμα γαλανό. Φυσικά και την αγαπώ την πατρίδα μου και ξέρω από πού είμαι. Και δεν θέλω να μου την αλώσει ο Τούρκος. Άλλο τόνα, άλλο τ' άλλο. Αλλά επίσης ξέρω ότι δεν τα κατάφερα στην πατρίδα μου, τα κατάφερα στην Αμερική. Τι να κάνω τώρα.
1: Ναι, γιατί η πατρίδα μου δεν με βοηθάει ιδιαίτερα.
0: Αυτό. Μόνο λέ, άλλο, τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Το ότι, δεν, το ότι αναγνωρίζω ότι αλλού βρήκα την εκτίμηση στις δυνάμεις μου και στις ικανότητές μου, δεν σημαίνει ότι θέλω να μπει ο Τούρκος να μου πάρει τη χώρα. Έτσι, άλλο τον, άλλο το άλλο. Ούτε όμως και αυτός που δεν θέλει να μπει ο Τούρκος να του πάρει τη χώρα σημαίνει ότι εκτιμά τους νέους.
1: Πάντως,
0: σε αυτή
1: τη συζήτηση άνοιξε ένα άλλο θέμα. Πολύ σημαντικό, το οποίο το συζητούσα και αυτό εχθές, γιατί έτυχε να δω κάποια περιστατικά και έμαθα και κάποιες ιστορίες. Πρέπει να έχουμε πολύ κακά αφεντικά στην Ελλάδα. Και έχουμε, γιατί και εγώ δεν έχω συναντήσει καλό αφεντικό. Κάτσε και έβλεπα κάποια άρθρα γενικά για την εστίες τώρα, για τα νησιά, για την εστίες, για τα νησιά κτλ. Θέματα που ζητάνε υπαλλήλους, που τσακώνονται στα κανάλια, που τους τη λένε. Δεν έχει σημασία. Διάβασα όμως τα σχόλια. Δεν βρήκα μία θετική ιστορία από τα παιδιά που γράφανε από κάτω εμπειρίας εργασιακής σε αυτή τη χώρα, ειδικά το καλοκαίρι.
0: Θανάση, είναι όμως και έχει, το νόμισμα έχει δύο όψεις.
1: Θα σου πω, περίμενε.
0: Δεν υπάρχουν
1: γιατί
0: καλά.
1: Γιατί τώρα είπες για το χούμι.
0: Ναι, δεν υπάρχουν πολλά καλά αφεντικά, ναι, αλλά δεν υπάρχουν και πολύ καλοί εργαζόμενοι.
1: Όχι, δεν πάει έτσι, φίλε μου. Υπάρχουν γιατί? Πάρα πολύ καλοί εργαζόμενοι.
0: Ξέρεις τι κάνεις εσύ, το σκεφτόμουν τις προάλλες για άλλο που είσαι και αγραφούσα. Μα σε εσάς μιλάμε, το ξέρετε έτσι. Απλώς η συζήτηση είναι δημόσια. Το λέω με αγάπη. Όπως λέει και ο Λιάγκας, αγιογραφείς τον εργαζόμενο. Δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι καλοί. Σκέψου το ήρεμα.
1: Εντάξει.
0: Και έχω παράδειγμα, αλλά τέλειωσε γιατί άλλο έλεγες και θα σου πω και ένα παράδειγμα.
1: Καταλαβαίνω τι λες,
0: ναι.
1: Αλλά θα σου πω τώρα, ας πούμε, μια ιστορία. Πολύ πρόσφατη. Η δικιά μου η κοπέλα που άλλαξε τώρα δουλειά. Πήγε σε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, με πάρα πολύ μορφωμένα αφεντικά, στη φάση τη μόδα, ευγενής, μπλα μπλα μπλα. Προχθές την κράτησε 16 ώρες. Όχι, 18 ώρες.
0: Στην καινούργια δουλειά είναι αυτό,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, 18 ώρες. Την έτρεχε από εδώ από εκεί.
0: Μήπως δεν πρέπει να πεις, ρε φίλε, γιατί έχεις πει πώς τη λένε και τα λοιπά.
1: Δεν έχω πει.
0: Την κοπέλα σου πώς τη λένε.
1: Εντάξει, okay. Και τι να πω τώρα.
0: Ναι.
1: Εμένα με νευριάζουν
0: αυτά. Βασίλη, δεν είσαι καλά, είσαι αγόρι μου.
2: Πώς είστε, ρε παιδιά.
0: Τι είναι αυτό το πετραχύλι που
2: φοράς. Καλά. Α, πολύ ωραίο.
1: Αγιορίτικο. Σε
2: ελεφαντάκι τελειώνει.
0: Βουδιστηλίκια και τέτοια, γι' αυτό μας πάνε όλα πρίμα.
2: Θα το έλεγα ινδουιστικό.
0: Το βαφτιστικό στο σταυρό θα φοράς τώρα μέχρι να λήξει η εκπομπή.
2: Το βαφτιστικό το φάγαμε στα κόκαλα, μπρο μου. Δεν έχει το βαφτιστικό. Το παίξαμε παλιά.
0: Συγγνώμη, Θανάση, έλα.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι. Έλεγες λοιπόν για την κοπέλα σου και για την εταιρεία την εμπειρία. Πάρτε λίγο πιο γενικό, ναι.
1: Τις
0: κάνανε χθες 19 ώρες, 18 ώρες.
1: Ναι, τέλος πάντων. Αυτό έγινε προχθές, οκ. Okay, να το δεχτώ αυτό, αν γίνει μια φορά. Αλλά αυτό συνήθως γίνεται κανόνας μετά από λίγο. Γιατί...
2: Θέλουμε την κοπέλα μας στο σπίτι, κύριε. Ναι, αφήστε την να γυρίσει.
1: Να σου πω κάτι, ξέρεις τι, ο εργαζόμενος, όσο δεν αντιδράει και έχει κάτω το κεφάλι και δεν λέμε να σπάσει γραφεία, να θέσει τα όρια του, να πει ξέρεις τι, το job description που λέτε τώρα.
0: Ήταν
1: όλοι,
0: αυτό, τώρα είναι
1: ήταν
0: άλλο.
1: Αυτό. Ναι. Τώρα έχει γίνει, η υπερορία είναι μία-μία-δύο ώρες.
2: Οι άλλοι εργαζόμενοι τι κάνουν τα ρουφιανάκια, λένε δεν τίποτα. Πάω για κατούριμα για να παράξω 10 λεπτά παραπάνω. Δημήτρη, καλό μου αφεντικό, εγώ δεν έφαγα σήμερα, δεν έκανε 20 λεπτά διάλειμμα και ήρθα και μισή ώρα νωρίτερα.
1: Και αυτός ο ευγενής άνθρωπος γίνεται σε κατεβάσει γιατί λέει πώς είσαι έτσι ντυμένη σαν πεθερά. Δηλαδή αυτά δεν έχουν εκλείψει ακόμα, ναι, από τους εργασιακούς χώρους που λένε ότι έχουμε αλλάξει και μιλάμε για νέους ανθρώπους.
0: Ναι, ναι. Εγώ θα σου πω λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ θα σου πω το άλλο περιστατικό που το σκεφτόμουν και σου λέω ότι σε σκεφτόμουν. Ότι αγιοποιούμε τους εργαζόμενους. Λοιπόν, σήμερα το σκεφτόμουν. Πήγαινα λοιπόν πέρσι, Βασίλη, γιατί πέρσι, ναι, πέραμε καφέ εμείς. Τώρα τον φέρναμε.
1: Βαρβάρα, είσαι άδικη σε αυτό που μου στέλνει εδώ. Γιατί, συγγνώμη, λέω, θα διαβάσω το μήνυμά της. Γιατί λέει Βαρβάρα, καταλαβαίνω και την απέναντι πλευρά. Λέει, πες τα ρε Δημήτρη, κράζουν όλοι τους εργοδότες, ενώ στις υποχρεώσεις τους σαν εργαζόμενοι δεν αποδίδουν. Το βλέπουμε.
0: Η αλήθεια είναι κάπως στη μέση. Δηλαδή και αυτό που λέω ο Θανάσης τώρα προφανώς το έχει βιώσει. Δεν είναι ψέμα και είναι εξίσου κατακριτέο και να βάζεις έναν εργαζόμενο να δουλεύει 19 ώρες, αλλά και να του μιλάς, να κρίνεις το πώς ντύνεται και να του λες ντύνεσαι σαν πεθερά. Αυτός είναι κακοποιητικός λόγος. Αυτά όντως πρέπει να εκλείψουν.
1: Λοιπόν, και λέει έρχονται όλοι και θέλουν να πάρουν 1,5 χιλιάρικο. Μπορεί να μην έχουν προϋπηρεσία, μπορεί 1,200. Μα πώς θα βρω προϋπηρεσία όταν δεν μου δίνουν δουλειά.
0: Stage, φίλε. Θα πάω στο Stage πρόγραμμα. Θα σε πάω εγώ στο Χαρδαλιά.
2: Στάζ, καλέ.
0: Καλέ, ναι.
2: Αυτά αυτό, τα γαλλικά, τα ωραία που είχαμε τότε, ναι.
0: Το παιδί με τον ελέφαντα στο στέρνο.
1: Αυτό καλά λέει. Αλλά πώς λοιπόν, το ελεφαντόδοντο είναι.
0: Ακούστε
1: αυτό,
0: το περιστατικό λοιπόν. Που το...
2: Δεν είναι δόντι ελέφαντα, ρε παιδιά. Είναι θαϊκολόγοι πάνω απ' όλα.
0: Πέρυσι λοιπόν. Είχαμε αυτό το. Σαν παράδοση τέλος πάντων. Πηγαίναμε, φέρναμε ο καθένας. Αυτό που σας είπα και εγώ στην αρχή και μετά μου λες εσύ, λέει ο Θανάσης, μην το κάνουμε. Γιατί να το κάνουμε, να φέρνουμε. Φέρναμε 5 καφέδες κάθε μέρα ο καθένας. Δηλαδή σήμερα κερνούσα εγώ, την άλλη μέρα Ιωάννα. Την άλλη...
2: Για να μην σταματάμε όλοι κάθε μέρα.
0: Ναι, και μάλιστα η κακομοίρα Ιωάννα δεν έπινε και καφέ. Και έφερνε όλους τους άλλους όταν ήταν η σειρά της. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Τίμια,
0: ναι. Λοιπόν, στις 5 φορές, τις 3, δεν μπορούσα εγώ να πάρω. Γιατί δεν είχε έρθει ο υπάλληλος, δεν είχε έρθει έγκαιρα, ήταν σβηστά τα φώτα, δεν είχε ανάψει τις μηχανές. 3 στις 5. Εγώ το μεταξύ, επειδή πήγαινα όλη τη χρονιά, γνώρισα την κοπέλα που ήταν υπεύθυνη και με ευγενέστατη κοπέλα, σε βαθμό φανταστείτε ότι επειδή έβλεπε ότι πηγαίνω εγώ συχνά, μιας το τόσο μου το κερνούσε. Όχι λόγω αναγνωρισιμότητας, λόγω πολύ καλής πολιτικής μάρκετινγκ. Γιατί όταν βλέπεις ότι κάποιος έχει επιλέξει και από σένα παίρνει τον καφέ σου, μιας το τόσο κερνάς κιόλας.
1: Στους 5 έτσι, δεν είναι.
0: Μπράβο.
1: Και εγώ το παθαίνουμε.
0: Σωστή, φαινόταν αυτή, ήταν σωστή, σωστό αφεντικό. Λοιπόν, την έβλεπα λοιπόν, βασανιζόταν. Γιατί κάθε 3 και λίγο έβλεπα διαφορετικούς υπαλλήλους που προφανώς δεν την παλεύανε. Και ήταν πιτσιρίκια. Τώρα, μετά αυτή τη χρονιά, εμείς το πηγαίνουμε, ο καθένας φέρνει το δικό του από το σπίτι του, αυτό που πίνει ή πηγαίνει και παίρνει. Τώρα λοιπόν, το τελευταίο διβδόμαδο που θα είμαστε εδώ,
2: ναι,
0: λέω, επειδή εγώ πίνα ζεστό και τον έφτιαχνα, τώρα φέρνει το σπρέσο, δεν ξέρω.
2: Τι να φτιάξει, ναι.
0: Είναι 2 εβδομάδες. Δεν πάω. Και δεν πάω σε αυτήν, γιατί. Δεν ήθελα να έρχομαι κι εγώ σε δύσκολη θέση.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μου φτιάχναν άλλο καφέ. Άλλες φορές δεν ήταν. Θανάση περνάει το παγάκι.
2: Συγγνώμη, μας τελειώσανε τα καλαμάκια.
0: Μας τελειώσανε. Όχι, έγινε και αυτό.
2: Ναι.
0: Κολλήσαν τα καλαμάκια, ήταν η παρτίδα ελαττωματική και κολλήσαν το σελοφάν πάνω.
2: Διπλά
0: στο...
2: όλα.
0: Ναι, ναι. Όχι.
1: Φέρνω... Για να κολλήσει το πλαστικό.
0: Μεταξύ, αυτό εδώ ήταν κολλημένο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Το καλαμάκι με το πλαστικό το έξω. Και για να το βγάλει, πρέπει να σκίσει το πλαστικό που ήταν κολλημένο πάνω στο καλαμάκι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά αυτό δεν φταίει τώρα ο εργαζόμενος.
2: Δεν φταίει, αλλά είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέγαμε παλιά για τα μαγαζιά. Άμα δεν είναι μερακλείδες, όλο κάτι γίνεται.
0: Λοιπόν, την έβλεπα τη γυναίκα. Πώς το καταλάβαινα, έφερε έναν υπάλληλο, ο οποίος ήταν για 2 εβδομάδες και μετά την έβλεπα ότι αργά ή γρήγορα έφευγε ο υπάλληλος, ερχόταν πάλι αυτή η υπεύθυνη. Έρχομαι τώρα εδώ από τις τελευταίες 2 εβδομάδες και παίρνω φρέντο εσπρέσο. Και πηγαίνω σε γνωστή αλυσίδα και λέω, ρε παιδί μου, πώς εκτιμώ το ότι είναι όλα τα φώτα αναμένα. Είναι οι μηχανές ζεσταμένες. Είναι τα πράγματα. Είναι όλες οι προθήκες έχουν. Είδατε που σας έφερα χτες σάντουιτς.
2: Βεβαίως.
0: Όλες οι προθήκες έχουν. Σφολιάτε σάντουιτς ζεστά και έτοιμα. Ώρα 6 παρατέταρτο που περνάω.
1: Ναι, αλλά αυτή είναι αλυσίδα. Είναι αλυσίδα.
2: Κάπως γίνανε.
0: Κάπως γίνανε όμως. Δηλαδή, και αυτήν την αλυσίδα, 2 άτομα την ανοίγουν το πρωί, Θανάση.
2: Ναι, franchise είναι. Ναι,
0: και όσο κίνδυνο έχει αυτά τα 2 άτομα να απολυθούν από την αλυσίδα, έχουν και από. Και, και η άλλη αλυσίδα ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι. Sorry, αυτό δεν στο πάω. Αλυσίδα... Δεν ήταν τοπικό. Ήταν μια αλυσίδα. Μεγαλύτερη αλυσίδα αυτή που παίρνω τώρα, λίγο μικρότερη άλλη. Πορτοκαλί ή άλλη, κόκκινη αυτή που παίρνω τώρα.
1: Εντάξει,
0: όχι, ναι, για να μην νομίζω ότι τα βγάζω στο μυαλό μου. Και λέω, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, εμένα με έχασε τώρα η άλλη που δεν έβρισκε καλό υπάλληλο. Και αυτή τώρα που βρήκε καλό υπάλληλο, φοβισμένο υπάλληλο, πες όπως το θες, πηγαίνω από εκεί. Και... αλλά ξέρω εγγυημένα ότι τον πρώτο καφέ της ημέρας που είναι πολύ σημαντικός για μένα, θα τον πάρω okay και δεν θα βλαστημίσω.
2: Και ρωτώ εδώ, ποιος φταίει τώρα που μια επιχείρηση, το γενικεύουμε, είναι συνεχώς σε αναζήτηση υπαλλήλων? Η υπάλληλη ή και η επιχείρηση κάτι κάνει και
1: ευχαριστώ,
2: δεν μπορεί να
1: τις κρατήσει?
2: Εγώ, ας πούμε, όταν ψάχνω δουλειά παλιότερα, έτσι, Αγρίνιο, εδώ τέτοια γύρω-γύρω σε περιοχές, πρόχειρη, ας πούμε, κάτι περιστασιακό, αυτό που απέφευγα πάντα είναι η επιχείρηση Ουγγαρέζος που επί τρία χρόνια ψάχνει υπάλληλο. Γιατί αυτή η επιχείρηση επί τρία χρόνια ψάχνει υπάλληλο τη στιγμή που όλοι ψάχνουμε δουλειά?
0: Σωστό. Αλλά εδώ σου, εγώ δεν είπα καταρχάς, δεν είμαι απόλυτος. Είπα ότι όπως δεν υπάρχουν καλά αφεντικά, δεν υπάρχουν και καλοί εργαζόμενοι.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: ναι,
0: μην αγιοποιούμε. Μην κάπου... δαιμονοποιούμε τα αφεντικά και αγιοποιούμε. Αυτό είναι το κόνσεπτ μου. Κάπου στη μέση είναι αλήθεια.
1: Αλλά οι περισσότερες αρνητικές ιστορίες που έχουμε είναι για τα αφεντικά.
0: Επειδή είναι περισσότεροι εργαζόμενοι.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά περίμενε.
1: Έχουμε και εμείς την εμπειρία μας.
0: Επειδή λες από κάτω τα σχόλια. Τα σχόλια κακά θα γράφανε. Γιατί θα τον κράζανε έναν που θα γράφε, αφήστε ήσυχο τον κύριο Τάδε, είναι ο καλύτερος που έχω ζήσει ποτέ. Θα του λέγανε είσαι ρουφιάνος, είσαι αυτό, του μαμούσε την κόρη και τέτοια. Αν δεν τα ξέρεις. Αλλά περίμενε να σου πω τώρα για τον, για τον Βασίλη αυτό που λέει. Το ότι Βασίλη, δεν ξέρω πώς περνάνε την υπόλοιπη μέρα.
2: Ναι.
0: Αλλά το ότι πρέπει να πάνε 5 η ώρα, να ανοίξουν τα φώτα και να ανάψουν τις μηχανές, πόσο δηλαδή. Τι κακό τους κάνει
1: είναι
0: το αφεντικό ότι το κάνουν αυτό?
2: Ρε παιδί μου, μπορεί εγώ να φεύγω από το μαγαζί για άλλους λόγους, που μπορεί να είναι εργασιακοί, που μπορεί να είναι γιατί μου είπες ότι ντύθηκα σαν παππούς, που μπορεί να είναι γιατί μου είπες πάμε στην τράπεζα να πάρεις το δώρο Χριστουγέννου και να μου το ξαναβάλεις πίσω.
0: Ναι.
2: Χίλια πράγματα μπορεί να
0: είναι. Τη δουλειά όμως, γιατί δεν την έκανες?
2: Γι' αυτό το λόγο.
0: Δηλαδή εδώ που λέει και εκεί.
2: Ναι.
0: Την κάνει τη δουλειά.
2: Ναι.
0: Και τη ζητάει το κάτι παραπάνω αυτός και την προσβάλλει τώρα.
2: Α,
0: πάνω.
2: Γιατί λες δεν ξύπνησα να
0: ναι,
2: πάω.
0: Ρε φίλε.
2: Γιατί άμα εσύ με κράτησες το βράδυ 16ωρο.
0: Α, σωστά.
2: Θέλω να πω, δεν ξέρουμε ακριβώς και συνήθως είναι ύποπτο όταν μια επιχείρηση είναι μόνιμα σε αναζήτηση εργαζομένων.
1: Και μην μένεις μόνο στην εστίαση σαν εστίαση. Υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες.
2: Συγγνώμη. Για να μην. Εμείς στο Αγρινίο έχουμε το γνωστό μανάβικο, ρε. Είναι όσα χρόνια ζω και όσα χρόνια θα υπάρχω, εκεί μια κυτρινισμένη τέτοια ζητείται υπάλληλο. Δεν θα πάει κανείς αυτόν τον τύπο. Και ξέρουμε όλοι και το γιατί.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνεις, είναι να σου βγει και το όνομα που λέμε σε κάποια φάση, και άμα σου βγει, να φρόντιζε να μην σου έβγαινε, να τα άλλαζες όταν έχεις τις ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Θα πούμε εδώ, συμφωνώ με τον Χρήστο που λέει, είναι και η εκπαίδευση. Η αλυσίδα θα σου δώσει μια καλή εκπαίδευση για να μάθεις. Ο Γιώργος στη γωνία που έχει ένα μαγαζί θα σε προσλάβει, δεν θα σου πει τίποτα, θα σου κάνει δύο αστιάκια. Θα σου δείξει εδώ είναι η μηχανή, εδώ είναι αυτό.
0: Κάτσε, μπορεί ο Γιώργος από την άλλη
1: να
0: σου αφήσει να τρέξει και το μαγαζί ολόκληρο. Όμως.
1: Μπράβο, ναι, οκ, okay, ωραία.
0: Και να μάθεις έτσι.
1: Στο πρώτο λάθος όμως ο Γιώργος ξέρει να σου πει: κάναμε λάθος, φταίω κι εγώ. Θα σου πει: γιατί το έκανες αυτό? Μα δεν μου έμαθες ποτέ πώς να το κάνω αλλιώς.
0: Ναι. Τέλος πάντων, γυρίζουμε στο θέμα του Καραμαλή, γιατί μιλάμε ήδη μια ωρίτσα.
2: Στο Καραμαλή ήμασταν τόσο
0: ωραία. Από εκεί ανοίξαμε. Από την Greens ομιλία του Καραμαλή εχθές στο κολέγιο του Αριστοτέλειου, στο Θεσσαλονίκη.
2: Τι θέλει.
0: Του βάλανε να πει λόγια που δεν κολλάγανε ούτε καν με το σώμα του. Και δεν μιλάω τώρα, δεν μιλάω με όρους body shame.
2: Όχι, επικοινωνιακά.
0: Το πάω ακραία για να σας καταλήξω ότι πρέπει στο δοχείο να βάζεις και το ανάλογο υγρό.
2: Το
0: δεν μπορεί να βάζεις μέσα σε ένα πιθάρι κοκακόλα.
2: Πιθάρι κοκακόλα, όχι.
0: Λοιπόν, μίλαγε λοιπόν και αρχίζει να λέει για το πόσο πολύ οι νέοι πρέπει να μην ντρέπεστε που είστε Έλληνες, γιατί αυτές είναι και οι καταβολές του. Αυτά ήθελε να πει, αλλά με γλώσσα που θεωρεί ότι είναι των νέων. Και κάνει quote. Και θέλει ταυτόχρονα να την πει και λίγο στο Μητσοτάκι. Και κάνει quote από Λουκιανό Κυλαϊδόνη.
1: Δηλαδή. Οριακά ηλικία του δεν τον ξέρω.
0: Νομίζω λέγεται η μπαλάντα των μαύρων σκυλιών.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Χριστό για βρες το αυτό το. Που λέει ρε παιδί μου.
2: Στους νέους λέμε ναι.
0: Ναι, λέει. Όχι λέμε σε αυτά, όχι λέμε στη. Ναι, στο τους Κυριλέ. Και βγάζει παιδιά όλο αυτό για να καταλήξει ότι.
1: Αβολόλ.
0: Ναι, για να καταλήξει ότι στους ξενέρωτους λέμε όχι κτλ.
2: Ρε, μην κοροϊδεύετε.
0: Όχι, όχι. Και πού λέμε ναι. Λέμε ναι. Ναι, λέμε ναι στην πατρίδα μας, λέμε ναι στην θάλασσά μας, και αν σας, κατηγορήσει κανένας που αγαπάτε τη σημαία και που νιώθετε, λέει, μια ρίγη στην καρδιά και ένα δάκρυ να κυλάει την ώρα που βλέπετε τη γαλανόλευκη.
2: Τι κάνω?
0: Να ξέρεις ότι είσαι πιο in, έτσι είπε, από ποτέ.
2: Είμαι trend.
0: Είσαι in.
1: Trendy.
2: Είμαι τάση.
0: Ναι.
2: Έλα Παναγία μου.
0: Λοιπόν, αυτό είπε και κατέληξε βέβαια να την πήγε στο Μητσοτάκι ότι και καλά να φοβάστε αυτούς που είναι εθισμένοι στην εξουσία και στον εγωισμό τους.
1: Υπό Καραμαλής.
0: Καλό είναι βέβαια. Ωραία όλα, παιδιά. Αλλά λίγο γράφετε τους λόγους ανάλογα
2: το
0: και μετά.
2: Το νου σας σε όσους είναι υπερβολικά άπαπα.
0: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι ως πρώτο τραγούδι.
1: Ρε το καραβαλί.
0: Μάπες, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μία ώρα μιλάμε, πού θα τα ξαναβρείτε αυτά. Και όσοι θέλετε να μας πάρετε, γιατί δεν θα έχουμε δουλειά του χρόνου. Εντάξει, αυτό τώρα καταλαβαίνετε. Εδώ που μας παίρνει τα κάνουμε. Σε εσάς ό,τι θέλετε. Μικρά ονάκια 1,5 λεπτό. Χορηγό και πάσα το τραγούδι.
1: Γλυκά αφεντικά μου.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
9: Hello, στο νέο τεύχος. Φέη Σκορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Μοντε Κάρλο. Πρίγκιπας Βίλιαμ, πριγκίπισσα Κέιτ. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Μπάκινγχαμ. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Ντεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
14: Σωστά.
15: Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
16: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
13: Happy Mastercard Day!

0: Muppet Show! Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπημένοι μου Muppets. Μεγάλη συζήτηση, προκάλεσε και πολλά σχόλια. Εμείς αυτό θέλουμε. Να έρχεστε όπως έχετε ξυπνήσει. Και πολλές φορές σκοπός μας δεν είναι να συζητήσουμε στην πραγματικότητα, αλλά να ξεχαστείτε. Να καταλάβετε ότι απασχολήθηκα τώρα με αυτό. Οπότε το άλλο που με ζόριζε, δεν είναι και τόσο σημαντικό εφόσον ξεμυαλίστηκα με μια άλλη κουβέντα. Ακόμη και αν θέλω να βρίσω τον Θανάση, τον Ουγγαρέζο, την Κατερίνα, την Μπούκα ή τον Βασίλη Βλάχο. Κατερίνα Μπούκα, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα. Γεια σας, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε?
2: Πολύ καλά, Εύα.
1: Δεν μπράβο. Άκουσα, μισό ξυπνητή.
0: Περιμένουμε, μπράβο, ένα συγγνώμη.
1: Με συγχωρείτε μπράβο. Που άργησα. Είμαι σίγουρη ότι με περιμένατε και ότι δυσανασχετήσατε λίγο με αυτή μου την καθυστέρηση. Ωστόσο, δυστυχώς, ενώ είχα βάλει 5 ξυπνητήρια, δεν άκουσα κανένα. Ξύπνησα πανικόβλητη 6 και 10. Είχα πει με τον Βασίλη κιόλας να έρθουμε μαζί. Τον αίσθησα κι αυτόν.
2: Μα 6 ξύπνησε πανικόβλητη.
3: Δεν σε πήρε τηλέφωνο.
2: 6. 6, ναι, ναι.
1: Τι τηλέφωνο, μόλις ξύπνησα τον πήρε. Ο Βασίλης με έπαιρνε, δεν άκουγα,
3: δεν
1: παιδί μου.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, καλώς.
3: Μου συμβαίνει.
1: Νομίζω ότι κάτι ρύθμισα στο κινητό μου λάθος.
0: Στο κεφάλι σου κάτι ρύθμισε.
1: Καλά κι αυτό, αλλά δούλευα κιόλας χθες βράδυ προς υπεράσπιση μου. Οπότε άργησα να κοιμηθώ και η αλήθεια είναι ότι γύρισα σπίτι και ένιωθα τόσο κουρασμένη. Μου έκλειναν τα μάτια. Πρέπει να έφυγα σε ένα νοσεκόντ. Αλλά είχα βάλει ξυπνητήρι γιατί το ξέκαρα μετά.
3: Μπορεί να συμβεί σε όλους μας, ρε.
1: Ναι, ναι, σε όλους.
3: Μου συμβαίνει χρόνια να κοιμάμαι.
0: Θανάση, ακριβώς, δεν είναι σε όλους μας. Σε όλους μας σημαίνει το μια φορά.
3: Σιγά ρε, πότε που έχει συμβεί εμένα εδώ να με πάρω μπροστά.
0: Εδώ.
3: Να μην έρθω.
1: Απλά είναι...
0: Να μην έρθεις, όχι, αλλά όταν εκεί βλέπεις μπάλα ή ταινίες ή τρως τον κόλο σου μέχρι τις 4 το πρωί, είναι σαν να μην θες να έρθεις.
3: Γιατί?
0: Επίσης ξέρω από την Ηλένια του στομάτι σε έπαιρνε ύπνο στον αέρα.
2: Α, στον αέρα. Μικρός ήταν. Ήταν μικρός.
3: Τότε δεν μπορούσα, είχα πάρτι.
0: Τι πάρτι είχες, ρε?
3: Πήγαινα και έκανα πάρτι.
1: Δούλευε τα
3: βράδια.
1: Και το πήγαινε σε ρί μετά.
3: Πήγαινε σε ρί, ξέρεις, προσφορές πήγαινα σε ρί ραδιόφωνο. Τι να καταλάβει τώρα η Λένια. Η Λένια είχε τότε μια σχέση, ήταν σπίτι δουλειά, σπίτι δουλειά.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Σε
1: ναι, ναι. Δεν μπορούσα να καταλάβει το πάρτι το animal.
2: Ναι, που είναι το animal.
1: Που ήταν σε φάση
2: η
1: μπίζα.
3: Ναι, λοιπόν, ναι. Και μια και είπαμε για πάρτι animal, να πω και κάτι πολύ σημαντικό.
1: Πες
3: το
1: μας.
3: Οποίο.
0: Μόνο σημαντικά λες.
3: Το έχει φτιάξει η Dog Voice. Λοιπόν, επειδή έρχονται τώρα διάφορες φωτιές, άρθουν και πλημμύρες. Λοιπόν, η Dog Voice με χαρά σας λέει ότι υπάρχει γραμμή βοήθειας πλέον διάσωσης ζώων 10-400 για ζώα που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Σου λέει, λαμβάνει αιτήματα διάσωσης ζώων από πολίτες, τα επαληθεύει, πολύ σημαντικό, τα διοχετεύει στους διασωστικές ομάδες πεδίου, ενημερώνει πίσω τον πολίτη για να γνωρίσει ακριβώς έγινε. Η γραμμή θα ενεργοποιείται μόνο σε αστικές πυρκαγιές και πλημμύρες στην Αττική και θα παραμένει ανοιχτή ως την ύφεση του φαινομένου. Δεν θα υπάρχει πλέον κατακαιρματισμένη πληροφορία μέσω εγκλήσεων στα social media. Οι πληροφορίες και ανάγκες θα επιβεβαιώνονται. Δεν θα υπάρχει παραπληροφόρηση και αχρίαστος πανικός. Οι διασώσεις δεν θα χάνουν χρόνο. Πολύ σημαντικό από την Dog Voice. Την ευχαριστούμε. 1400 τώρα που θα αρχίσουν οι φωτιές, παιδιά.
0: Να μην κάποιες... αρχίσουν, ρε φίλε, οι φωτιές.
1: Στάνταρ θα αρχίσουν.
0: Λοιπόν, πάντως έχετε το νου σας, γιατί δεν έχουν αρχίσει οι φωτιές και να μην αρχίσουν ποτέ. Χτύπα ξύλο. Σήμερα όμως είναι η πρώτη μέρα επικινδυνότητας, βαθμίδας επικινδυνότητας 3.
3: Ναι, γι' αυτό το είπα κιόλας.
2: Και ακόμα οι μάπες εδώ στέλνουν μηνύματα για καθάριση.
3: Είμαι πολύ καλός σε δουλειά μου,
0: ρε.
3: Είμαι πολύ καλός.
0: Έλα, έλα.
2: Έχουν στείλει εδώ οι μάπες μηνύματα και για διάφορα καθάριστα οικόπεδα, προφανώς με αφορμή αυτό που λέτε για την ημέρα σήμερα και την επικινδυνότητα. Να ευχαριστήσουμε και τον Τίμη που στο 698-104-104-6 μας υπενθυμίζει να μην ξεχάσουμε τον άνθρωπο από τα μέθανα σήμερα.
3: Καλημέρα,
2: Τίμη.
3: Όντως φάγαμε τρομερό πακέτο χθες με την Πορτογαλία. Έχω στεναχωρηθεί που βάλε 100 ευρώ για κατάκτηση.
0: Τι όντως δηλαδή, για τον άνθρωπο από τα μέθανα σου λέω.
3: Πριν όμως είχε πει για την Πορτογαλία.
0: Ναι, αλλά δεν το διάβασε το μήνυμα.
3: Το διάβασε εγώ.
0: Εδώ στον αέρα πρέπει
3: να. Απάντησα και δεν στον Τίμη.
0: Ναι, όχι, πρέπει. Στους ακροατές. Εδώ κάνουμε κουβέντα για τους ακροατές. Δεν κάνουμε.
3: Κάνουμε.
0: Μα έχω πει τρία εντάξει, μη γιατί διαφορετικούς λόγους μέσα σε 10 λεπτά.
2: Η Φωτεινή.
3: Ταραγμένος είσαι.
2: Άκουγε, λέει, πρόσφατα ένα βίντεο εργοδότη που είχε επιχείρηση εστίασης. Ήταν νέας ηλικίας ο άνθρωπος και ο οποίος έλεγε πως αν εγώ κακοπληρώνω τους εργαζόμενούς μου και μετά με βλέπουν στα χαϊλίκια μου να τρώω, να πηγαίνω διακοπές αυτά και λοιπά, πως θα δουλεύουν στο μαγαζί, λέει, με ευχαρίστηση και αγάπη. Συμφωνώ απολύτως και εγώ. Είμαι ένας άνθρωπος, λέει η Φωτεινή, που δουλεύω σε ιδιωτική κλινική τα τελευταία 2 χρόνια, πτυχία μεταπτυχιακά, για 900 ευρώ και τώρα σκάει και το παράπονό της. Και τα αφεντικό μου, ξέρω ότι τώρα που μιλάμε είναι στο σκάφος του στη Μύκονο.
1: Σε πιάνει μια ιδέα, δηλαδή δώσε 200 ευρώ παραπάνω. Πραγματικά, τι σου. Τέλος πάντων.
3: Τι είμαστε, η κυβέρνηση που φτιάχνει.
1: Εμένα
3: που
1: δεν ξέρετε την τάση μου ούτως ή άλλως, οπότε δεν ξέρω αν μπορώ.
0: Καλύτερα
1: να
0: μην μιλάς αυτό τώρα, δεν πάει έτσι αυτό.
1: Πώς
2: κόψε
1: πάει
2: ένα καμαρότο.
0: Ως επιχειρηματίας, εγώ θα προσπαθήσω να ζημιωθώ στο να δω λιγότερο. Και τα μισθά είναι ζημία. Τώρα,
1: άρα εξορισμού.
0: Όχι, δεν θα δώσω μισθό. Δεν θα δώσω μισθό.
1: Αφού πάμε με αυτό το σκεπτικό.
0: Καταρχάς το αφεντικό είναι αφεντικό, γι' αυτό έχει θαλαμιγό. Το ύποπτο θα ήταν να έχει το, να έχει το εργαζόμενο.
3: Σόπαρε Δημήτρη, το κάτσε γιατί άρχισε και με νευριάζει τώρα. Έλα μην τη κάψει όλε τι θαλαμιγού τώρα.
1: Βασίλη,
0: για να μην έχει κανείς.
3: Με το δικό μου υδρότα έχει φτιάξει θαλαμιγό.
0: Το δικό σου τι λες αγόρι μου.
2: Σιγά βρε υδρωμένη
0: και εσύ. Με
2: θαλαμιγούς όλοι χτίσατε.
0: Σαν τον άλλον που είχε πει θα κάνω εγώ λιμάνια το μαρινάκι για 500 ευρώ.
3: Είναι μάγκες σαν τον Τραμπ που πήραν 500 εκατομμύρια από τον πατέρα τους και τα κάνουν 501 και χαίρονται.
0: Τα κάνανε 501 όμως. Άλλοι τα χάσαν όλα.
2: Καλέ ο άνθρωπος εδώ μπορεί να μπει τίποτα από τον πατέρα του.
0: Η λύση σε αυτό δεν είναι όμως πέρα από την πλάκα τώρα. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι να κάνεις αύξηση. Είναι να πρημοδοτήσεις, μάλλον να αποζημιώσεις το ότι είσαι, δηλαδή άμα γουστάρεις να παίρνεις και ένα φράκο παραπάνω.
2: Καλά τα λες, αλλά όταν
0: πώς είναι η υπερορία, η έννοια της υπερορίας. Άμα μου δουλέψεις μια ώρα παραπάνω να σε πληρώσω.
1: Θεωρείς ότι με αυτές τις τιμές και με όλα αυτά είναι 900 ευρώ ok και πρέπει δηλαδή εγώ όντως να καταβάλω περισσότερη προσπάθεια πέρα από αυτή που καταβάλω στο 8ωρο μου.
0: Κανονική.
1: Γιατί,
0: αν
1: δηλαδή,
0: κάνεις περισσότερο,
1: να κάνεις, έλε...
0: αν κάνεις περισσότερο, αν κάνεις περισσότερο θα πληρωθείς περισσότερο. Τι σε χαλάει αυτό. Να... Αν κάνει το 8ωρο, το πληρώνει 900 που συμφωνήσαμε.
1: Ότι δεν ανταποκρίνεται.
0: Εγώ απαγορεύεται να πω διακοπές επειδή εμείς έχουμε συμφωνήσει 900 ευρώ το μισθό.
1: Να πας, αλλά σου λέω ότι μετά δεν υπάρχει κίνητρο όταν βλέπεις αυτή τη διαφορά.
0: Τι κίνητρο, κορίτσι μου, να είσαι όταν... φιλότιμη να κάνεις δουλειά σου. Άμα δεν θα την κάνεις παραπάνω, θα πληρωθείς παραπάνω.
1: Τα 900 ευρώ, ναι. Τώρα κομπιάζω τα 900 ευρώ, ναι. Δεν ανταποκρίνονται πλέον στο κόστος διαβίωσης, ρε παιδί
2: μου. Αυτό είναι, είναι, αυτό είναι ένα κομμάτι. Το δεύτερο όμως, ας πούμε. Που λέμε τώρα, φαντάζομαι για την πλάκα και εδώ οι φίλοι. Και το αφεντικό είναι διακοπές με το σκάφος. Αν εγώ είμαι ένας υπάλληλος σε μια αλυσίδα καφετέρια που λέγαμε πριν και παίρνω 900 ευρώ, τι δουλειά έχω να σκεφτώ αν το αφεντικό μου είναι διακοπές στην Ίμπιζα.
1: Σε πιάνει μια τσίτα.
2: Πού με πιάνει.
1: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, σε πιάνει.
2: Δεν ήταν ότι θα πήγαινε εκείνο ή εγώ.
3: Εμένα δεν με πιάνει για τα αφεντικά στι αλυσίδε.
2: Εσένα σε έπιασε πριν δύο λεπτά.
3: Εμένα με πιάνει για τα αφεντικά τα μικρά, τα κοντινά στη γειτονιά.
0: Να κάθουμε στι αλαμιγού τη γειτονιά.
2: Τα small business.
3: Θα τα βάλουμε το μαρινάκι τώρα, δηλαδή. Θα τα βάλουμε με τον αγκαρίσκο και δύο μαγαζιά και μου έχει πιει το αίμα.
1: Εμένα δεν αντέχω και αυτές τις λεπτομέρειες.
0: Φοβερή συνδικαλιστική.
2: Όπου μπορούμε.
0: Εγώ το μαρινάκι δεν παίρνει να τα βάλω. Αλλά εδώ πέρα ποιο να. Ο Χρήστος έχει δύο.
2: Έλα λίγο.
0: Ναι, έχει δύο βίντεο κλαμπ. Εκεί θα τον
3: ενωθώ.
0: Έλα, δεν είναι
1: όχι, ήθελα να πω ρε παιδί μου ότι. Ούτως ή άλλως είναι σε πλεονεκτική θέση τα αφεντικά, ωραία. Να μην τους κράζουμε, αλλά δεν θα τους λυπηθούμε κιόλας, ρε παιδάκι μου.
2: Όχι, όχι. Okay,
1: πάντα.
3: Παρένθεση, πρόεδρε, ζητάω
0: συγγνώμη. Μιλάει, ρε, μιλάει. Μιλάει.
3: Είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να
0: μετά,
3: το κάνει.
0: Μετά το πει.
3: Άμα δεν ακούει όμως. Εγώ γιατί τώρα το είπα.
0: Εσύ που ξέρει τι ακούει τώρα και δεν θα ακούει.
3: Δεν ξέρει, πρόεδρε,
0: ωραία,
3: πλάκα.
0: Επειδή μιλάει η κοπέλα, μιλάει.
1: Μου χαλάστηκε ο ερμός, ρε παιδάκι.
0: Έλα, πες το πρόεδρε, συγγνώμη. Πες το.
3: Πρόεδρε, συγγνώμη. Έτσι, απλά χρησιμοποιήσαμε το όνομά σου γιατί είμαστε εδώ. Δε,
0: το όνομά σα.
3: Το όνομά σα, εσύ το
1: καλύτερο. Αφού τώρα έτσι κι αλλιώ, τέλο πάντων. Whatever.
0: Επειδή δηλαδή τώρα θα γίνει ενημερωτικό, πρέπει να βρίσκουμε τον πρόεδρο.
1: Όχι, μα είσαι ότι τον έβγαλε και εκτό.
0: Ωραία.
1: Ναι, ωραία. Τι έλεγα. Ότι είναι εκ των πραγμάτων σε μια πλεονεκτική θέση και ούτως ή άλλως όταν προσπαθούν να κόψουν, θα κόψουν από τον εργαζόμενο. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω από ποια, για ποιο λόγο απαιτούν ή ζητάνε κιόλας να έχουν την κατανόησή μας. Έχουν τον εργαζόμενο.
0: Γιατί ζήτησε την κατανόηση.
1: Λέμε τώρα σε μια υποθετική τέτοια που λέμε ναι, να τους καταλαβαίνουμε
0: και τους εργαζόμενους. Και εσύ λες το κάνεις στον Θανάση. Σε ένα σενάριο το οποίο δεν έχει τέτοια εδώ στην εκπομπή.
1: Μα σε σενάρια, γιατί έχουμε πραγματικό σενάριο.
0: Ναι,
2: η Φωτεινή,
0: παιδί μου. Έτσι μιλάμε. Με βάση τη Φωτεινή μιλάμε. Ήρθε εσύ να μα κάνει εδώ το μανιφέστο σου.
1: Όχι, δεν κάνω το μανιφέστο. Ναι. Εντάξει, έχω... τι να κάνει Φωτεινή να πάει στο Λονδίνο.
2: Λοιπόν, έχω κι άλλες περιπτώσεις.
0: Μα... Α, Φωτεινή η Φωτεινή να πάει στο Λονδίνο επειδή είναι εργαζόμενη. Ο Μαρινάκης που έχει σπίτι στο Λονδίνο να μην πάει όμως.
3: Ντροπή, τι είπε για τον πρόεδρο.
0: Γιατί είναι αφεντικό, κατάλαβες Βασίλη.
2: Μου θυμίζει λίγο την
3: αφεντικό. Είναι ευεργέτης.
2: Είναι η φάση που έχει πάει η Νάντια Κοντογιώργη στο κάτω παρτάλι. Πια έχουν τελειώσει τα λεφτά, τα δικαστήρια τους μαζεύουν μέσα και τη δικάζουν αυτοί. Και λέει για μισό λεπτό, ανοίγει εδώ τα χαρτιά, λέει πέντε φορές το χρόνο πηγαίνατε Ίμπιζα. Και λέει αυτή, μα για το Θεό, την ίδια περίοδο τέσσερις φορές το χρόνο ήταν η Φιλιππινέζα μου Λονδίνο.
0: Ακριβώς. Κατάλαβες, έτσι πάει. Λοιπόν, μάπες, δεν έχω κάνει ούτε μία αναφορά και μετά βρίζω τη στελίτσα ότι μου στέλνει πολλές αναφορές. Άσε που θα νομίζουν και τα ραδιόφωνα που θα μας πάρουν, που μας καλοβλέπουν, ότι δεν έχουμε αναφορές. Έχουμε τις περισσότερες. Που είχαμε ποτέ.
2: Τώρα θα δείτε.
0: Έχω πάρει τηλέφωνο στο εμπορικό να μας μειώσει τις αναφορές για να μπορέσουμε να κάνουμε και λίγο εκπομπή. 7 και 4 όμως, δεν φταίει το εμπορικό που δεν έχω κάνει ούτε μία αναφορά εγώ.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι. Λοιπόν, Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Παιδιά, άμα θέλετε αυτοκίνητο για εσάς, για τη γυναίκα σας, για τον άντρα σας, για το παιδί, τώρα που πήρε το δίπλωμα, ένα μεταχειρισμένο επαγγελματικό αυτοκίνητο, είναι η στιγμή να αποκτήσετε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει, γιατί παίζει Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έως τις 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar. Τσεκάρετε 1500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Μην το αφήσετε για αύριο. Πάντε σήμερα που λέει και η ΦΕΗ. Πάντε. Αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και υποφεληθείτε όφελος απόκτησης έως 3.000 ευρώ, παρακαλώ. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο Stock Center ισχύει έως 22 Ιουνίου. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται σήμερα. Ήθελα να σας πω ότι σαν εχθές ήταν που έκανε δώρο η φοβερότερα το μεταξύ, γιατί ο Τραμπ ήταν στο Παρίσι και μάλιστα τον δεξιώθηκε όπως ο Σαρ ντε Γκολ τον JFK το παλαιπωτέ στις Βερσαλίες. Στην αίθουσα των κρυστάλλων, έτσι λέγεται. Όχι στην αίθουσα με τους καθρέφτες που είπε ο Νίκος Ευαγγελάτος, να τον διορθώσω, συγγνώμη, ένα τίποτα είμαι μπροστά του, αλλά θα πρέπει να το ξέρουμε ότι η αίθουσα αυτή λέγεται αίθουσα των κρυστάλλων. Είναι αυτή με τους καθρέφτες, όντως, αλλά δεν λέγεται των καθρεφτών.
2: Τι είπες?
0: Εκεί δεξιώθηκε
1: Διόρθωσε
0: τον Ευαγγελάτο.
2: Ο οποίος μπήκε μέσα στο ασπρόμαυρο το φόντο, έκατσε δίπλα στους ανθρώπους και θα μας πεις εσύ αν ήταν κρύσταλλα ή καθρέφτες.
0: Δεν λέω τι ήταν, πώς λέγεται, λέω.
1: Μπορεί ονομάζει. Να άκουσε τίποτα εκεί και να βρει καθρέφτη.
0: Έτερο ας τα έκανε κόλλο. Γιατί μπέρδεψε τον. τον Σαρ ντε Γκολ. Τον Σαρ ντε Γκολ. Τον μπέρδεψε.
2: Θα τον είδε πλάτη μου, ωραία.
0: Ναι, με τον Άιζενχάουερ. Όμως ο ένας είναι Αμερικανός και ο άλλος είναι Γάλλος.
1: Δεν είναι να τα μπερδεύει αυτά.
0: Άσε, τα έκανε κόλλο. Τέλος πάντων, προχωράμε. Δεν πειράζει. Τώρα ό,τι έγινε, έγινε. Αλλά λέω ότι σαν εχθές έκανε δώρο η Γαλλία στην Αμερική τι.
2: Το άγαλμα
0: τη ελευθερία. Η Αμερική τι έκανε στη Γαλλία αντίστοιχα.
1: Τον πύργο του Άιφελ.
0: Ακριβώς. Και όταν έγινε, σου λέει, μας ρίξανε. Εμείς τους κάναμε δώρο αυτήν την αγαλματάρα.
1: Και αυτές οι δεριές.
0: Ακριβώς.
1: Και άδικο είχαν.
0: Και βγήκανε στους δρόμους να. Έγιναν σοβαρές διαδηλώσεις στους δρόμους για το πόσο. Τι έκτρωμα είναι αυτό ο πύργος του Άιφελ που μετέπειτα.
1: Γι' αυτό το έβαλαν φωτάκια μετά λίγο για να το φτιάξουν το βράδυ.
3: Όλα συνδυάζονται.
0: Πάντως
3: όλα συνδυάζονται με το ποδόσφαιρο, γιατί γι' αυτό που είπες, η δεύτερη εμφάνιση της Εθνικής Γαλλίας φέτος που αγωνίζεται στο Μουντιάλ έχει το χρώμα του αγάλματος ελευθερίας. Προσφόρο τιμή στην Αμερική και τον δώρο που του είχαν κάνει.
0: Προσφόρο τιμή. Μπράβο, πολύ ωραίο.
2: Έχουν εξελισσάξει οι οίκοι μόδας, έχουν πιάσει όλες τις εθνικές και τις μισές τις έχουν ξεφτουριάσει, τις έχουν κάνει κοκορίκο.
3: Καλά, βρίσκω κάτι είχατε εμφανίσει 800 ευρώ, καλά λέει Βασίλη.
2: Ανοίγουν οι πόρτες από τα αεροπλάνα και δεν ξέρεις τι θα πεταχτεί από μέσα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί τώρα δεν έχουν. Οι περισσότεροι αντιλαμβάνω και μεγάλη σχέση. Οπότε σου λέει, τι έχουμε εμείς, χορηγό Λέβε.
0: Ακούστε
2: τόσα τα εκατομμύρια.
0: Ακούστε τώρα, μάπες, από εδώ τα ακούσατε. Θυμάστε τον Αργεντίνο, τον πρόεδρο που βγήκε που ήταν κλόουν.
2: Ο ηθοποιός, ο κλόουν. Βεβαίως.
0: Και τον βρίζαμε και λέγαμε και τι είναι αυτοί τώρα που βγαίνουν πάνω και ότι ήταν και λίγο, λίγο παραβατικό αυτό.
3: Κάτι με τσεκούρια.
0: Κάτι ήταν.
1: Ομιλέει. Ο πρόεδρος
0: του Αργεντίνου. Ομιλέει. Ήταν Γαδερίνα.
1: Ακροδεξιός, τραμπικός. Χάλια ήταν.
0: Καλά τα λέγαμε.
2: Χάλια.
0: Δεν πειράζει. Άλλο αυτό.
1: Απέσιος.
0: Περίμενε. Θα σου πω τι έκανε τώρα. Ας κρίνουμε τώρα την πράξη. Βέβαια, μπορεί να υπάρχει και σκεπτικό το οποίο δεν ξέρω. Αυτός λοιπόν τι λέει για ένα θέμα που συζητούσαμε χθες προχθές. Απαγόρεψε, έκοψε την μπάλα. Ξέρετε πόσο οι Αργεντίνοι αγαπούν την μπάλα. Το Μουντιάλ δηλαδή, να βλέπουν Μουντιάλ. Άκου. Σε όλους όσοι έχουν καθυστερήσει πάνω από ένα ποσό τις διατροφές της συζύγους τους.
1: Α, ναι, αυτό το λέγαμε. Ναι,
0: το είπαμε.
2: Ναι. Βέβαια.
1: Ότι εφόσον έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν καταβάλεις αυτά που χρωστάς και θες να μου ταξιδέψεις να πας να δεις.
0: Όχι να ταξιδέψεις, να το δεις.
1: Να το δεις πώς θα σου κόψει.
0: Σου κόψε την πλατφόρμα που το βλέπεις.
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει με ταξίδι και γήπεδο, όχι να το δεις.
0: Εντάξει,
1: εκεί
0: ναι,
1: ουσιαστικά
0: συνεχίζουν
1: ότι δεν σου δίνουν εισιτήριο.
3: Ναι, γιατί ρε παιδί μου, η μέση τιμή στα εισιτήρια αυτή τη στιγμή στα γήπεδα της Αμερικής είναι, λένε, γύρω στα 1.200 δολάρια. Είναι πολύ, είναι πολύ ακριβά.
1: Ναι, είναι πολύ ακριβά.
3: Γι' αυτό και ο Τραμπ είπε όταν τον ρωτάγανε οι δημοσιογράφοι ότι είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, γιατί είναι τόσο ακριβά. Γυρίσε και του είπε, δείτε το τηλεόραση.
1: Αυτή είναι η απάντησή του. Εν τω μεταξύ, εκτρώματα.

0: Πρέπει εκεί που σε πονάει. Και
1: εσύ δηλαδή μου την είπες τώρα ότι προμοτάρω τον ακροδεξιό.
2: Όχι, πιο πολύ.
1: Μας είπες και φασίστες τώρα.
2: Πιο πολύ στα ειδησιογραφικά, ρε παιδί μου, το λέω. Γιατί γενικά δεν έχει ακουστεί. Οκ, είναι και μια πολύ μακρινή χώρα η Αργεντινή, οπότε δεν μαθαίνουμε εύκολα.
0: Την νιώθουμε κοντά μας, ωστόσο, Κατερίνα.
1: Εκ του πονηρού, πιστεύεις δηλαδή.
2: Δεν απασχολεί, ρε παιδί μου, όταν αφορά.
1: Γιατί μου θυμίζεις τώρα, ξέρεις τι έγινε χθες στην δίκη για τα Τέμπη. Συγγενείς των,
3: τραγικό αυτό, πάντως.
1: Συγγενείς των θυμάτων βρίστηκαν στην αίθουσα με την Κωνσταντοπούλου.
3: Είναι τραγικό, φίλε.
1: Δεν είναι τραγικό, γιατί αυτό που εγώ τουλάχιστον διάβασα, δεν ήμουν και παρόν, όπως και εσύ δεν ήσουν όμως παρόν, είναι ότι μια μισή ώρα έκανε αγόρευση, λες και μιλούσε στη Βουλή, μίλησε ως και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε ως και για τον Κυρανάκη, όχι για τον Κυρανάκη τον Κωνσταντίνο. Ότι την επιλογή του Πρωθυπουργού να τον βγάλει από μεταφορών και να τον βάλει αγραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν εκνευρίστηκαν όταν πήγε στην ομάδα Νούβης.
1: Ναι. Θα σου πω που εκνευρίστηκαν. Αλλά τι τις είπανε. Έχεις δίκιο, άρα τα ξέρεις. Ωραία. Η αφορμή λοιπόν που δεν λέγεται από τα. Γι' αυτό με αυτή την αφορμή μίλησα στην Κατερίνα που λέει. Τι, προσέξτε τι ακούτε, ότι μεταφέρετε. Η αφορμή ποια ήταν όμως. Ότι είπε. Αναφέρθηκε στην ομάδα Νούβης, δηλαδή στα σκυλιά που βρήκαν τα. Που χρησιμοποιήθηκαν.
3: Συγκεκριμένα στο σκυλί που σκοτώσανε, που φέρετε ότι έχουν δολοφονήσει.
1: Ναι, ναι. Ότι αυτή η ομάδα βοήθησε πάρα πολύ στην ανέβρεση των σωρών.
0: Πολλές περιπτώσεις. Αν θυμάστε και τον άνθρωπο που αγνοούνταν κοντά στο Μεσολόγγι και πολλές, περιπτώσεις.
3: Συγκεκριμένο σκύλο κιόλας.
1: Στη συγκεκριμένη όμως, επειδή αυτός ο σκύλος φωλιάστηκε, τέθηκε θέμα. Ότι. Υπάρχει μια. Πώς να το πω. Τι να πω, μια δολοπλοκία τέλος πάντων.
0: Υπάρχει σύνδεση, ας πούμε, τι έχει
1: σύνδεση.
0: Συμβεί.
1: Ναι. Ότι τέθηκε στην κοινωνική, ναι. στην κοινωνική διαβούλευση. Σε κάθε περίπτωση, μέσα σε όλα όμως, είπε και αυτό. Και εκεί πετάχτηκε ένας ή δύο. Ένας σίγουρα.
3: Ένας.
1: Και τι είπε, ρε παιδί μου, φτάνει. Δηλαδή, πείτε εδώ, εκπροσωπείτε τον, το συγκεκριμένο γονιό που εκπροσωπείτε, όχι και τους 57, και σταματήστε να τα λέτε γύρω-γύρω κτλ.
0: Το λένε.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι, και γι' αυτό το λέω με την αφορμή της Κατερίνας, ότι δεν ακούστηκε. Είδε στο Θανάση, το ήξερε. Και εγώ το διάβασα, γιατί μπήκα να διαβάσω με ποια αφορμή πετάχτηκε ο πατέρας.
2: Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν ήθελε να πει αυτό ο Βασίλης, ότι έχουν γίνει γενικά και άλλες καταγραφές. Έχουν γίνει αναφορές για το πώς χρησιμοποιεί το χρόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, δεν ήταν η πρώτη φορά, εάν πιστέψουμε αυτά που έχουν.
0: Από την αρχή. Στην αρχή της δίκης υπάρχουν άνθρωποι, συγγενείς, οι οποίοι προσπαθούν εκεί να διεκδικήσουν το δίκιο τους, εκτός πολιτικής, εκτός κομμάτων, εκτός διαφορετικής ατζέντας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι καταγγέλουν εδώ και καιρό, δημόσια, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου κάνει hijacking, καπηλεύεται την όλη διαδικασία για δικά της προσωπικά ωφέλη. Πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία ποιος από τους δύο δεν θέλει να γίνει δίκη και ποιος κατηγορεί, γιατί και αυτό πολιτικό είναι. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που επέλεξαν να διεκδικήσουν το δίκιο τους χωρίς κόμματα, χωρίς να στρατευτούν σε κάποια πλατφόρμα, χωρίς να βγαίνουν στα κανάλια, χωρίς να χτυπιούνται, χωρίς Facebook, χωρίς Twitter.
1: Επειδή όμως θέλω να είμαστε ισορροπημένοι, να πω και την άλλη πλευρά που την ξέρω.
3: Αυτό ήθελα να το πω τώρα, ρε παιδί μου, ότι δυστυχώς γιατί. Έχουν χωριστεί οι γονείς και δυστυχώς έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Το ένα στρατόπεδο λέει ότι υπήρχαν κρυφή μεταφορά βενζολίου κτλ. Οπότε.
1: Αυτό έχει καταρριφθεί όμως.
3: Ναι, αλλά περίμενε, σου λέει, ρε παιδί μου, ότι το σκυλί, έτσι έγινε η αναφορά, ότι μύριζε και γι' αυτό το σκοτώσανε και πηγαίνει, θα ήμασταν κοντά. Οπότε νομίζω ο πατέρας ήταν από την αντίθετη πλευρά που λέει, που είναι από την πλευρά του πλακιά, ότι για αυτούς τους λόγους, για
1: όχι,
3: τα βενζόλια μας
1: θέμα.
3: Έχουν πάει πίσω.
1: Άκου να δεις η άλλη πλευρά της Κωνσταντοπούλου τι λέει για το συγκεκριμένο περιστατικό. Ότι ο δικηγόρος, Καλογύρου νομίζω λέγεται, είναι τσιπρικός. Και ότι όλο αυτό τον κατηγόρησε και εκεί πετάχτηκε, καταλαβαίνετε.
3: Πολύ πιο τραγικό.
1: Ναι, ότι όλο αυτό είναι υποκινούμενο από τον Τσίπρα, γιατί το απάντησε κιόλας, ότι αφήστε τα αυτά στο μάτι να τα κάνετε κτλ. Δηλαδή έγιναν τέτοιες συζητήσεις στην δίκη.
2: Αυτό λέγεται λογική πλάνη ουσιαστικά. Τι σε κάνει, σε βγάζει εντελώς από το θέμα, το κυρίως που είναι τα Τέμπη που μας ξεπερνά κόμματα και ατομικότητες και οτιδήποτε. Είναι πάνω από εμάς αυτό το θέμα. Και ουσιαστικά όλη αυτή η συζήτηση. Παίρνει την προσοχή, έστω και αν γίνεται στο πλαίσιο της δίκης, παίρνει την προσοχή από την ίδια τη δίκη.
1: Επειδή,
2: και από τους ανθρώπους που διεκδικούν.
0: Και πού την πάει, σε κανένα δυο ονόματα που ακούγονται μόνιμα και βγάζουν και διαμαρτύρονται και.
1: Ναι, αλλά προσέξτε εδώ τώρα. Ας πάμε λοιπόν στο ουσιώδες, αν και δεν είμαστε πολιτική εκπομπή, αν και δεν θα γίνει ενημερωτικό το ραδιόφωνο, οπότε σας.
3: Κολλάμε.
2: Κάνουμε ένα casting σήμερα.
1: Έτσι.
0: Free trial.
1: Το ξέρετε ότι η κυβέρνηση κατηγορεί, έχει δηλαδή κινηθεί νομικά ενάντια στα βίσματά της. Σε αυτούς δηλαδή που εκείνη προσέλαβε με τα διάφορα κίνητρα που εμείς ξέρουμε, έτσι, όλοι ξέρουν πώς μπαίνει σε τέτοιους φορείς.
2: Ναι.
1: Οι περισσότεροι τέλος πάντων πώς μπαίνουν, ας το πω έτσι, mm-hmm. για να είμαι σωστός. Έχει κινηθεί νομικά απέναντι.
2: Σαν τον Τραμπ που είχε κάνει μήνυση για να πάρει τα λεφτά
1: αυτό,
2: στο κράτος.
1: Στο ναι. σταθμάρχη δηλαδή και σε άλλους δύο.

0: εργαζόμενους που προσελήφθησαν όπως προσελήφθησαν, αν προσελήφθησαν με αυτούς και με αυτά τα κίνητρα, έχει κινηθεί νομικά.
1: Έγινε.
0: Είναι σαν να είμαι εγώ με το Θανάση και το Μάπεσο υποπίπτει σε ένα σφάλμα και εγώ αδειάζω το Θανάση και λέω ο Θανάσης και του κάνω και μήνυση του Θανάση.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ μαζί ήμασταν στον αέρα.
2: Εκτός από τη μήνυση έχουν γίνει αυτά στην τηλεόραση, αλλά ας απαντήσουν και αυτοί οι άνθρωποι και ας πούνε: εγώ έχω ένα πτυχίο, ένα πολιτήριο δημοτικού και επειδή είμαι κουμπάρος με τον βουλευτή Ουγγαρεζίδη, πήρα ένα τηλέφωνο και με βάλανε. Ας πούνε και αυτοί τι έγινε.
3: Απλά ξέρεις τι, έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια δυστυχώς και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη γενική κουβέντα που δεν μπορούμε να την κάνουμε τώρα εδώ, αλλά το έχω παρατηρήσει. Έχει επικρατήσει ένας φόβος στον πολίτη σε πάρα πολλά θέματα. Οπότε ακόμα και αυτοί οι πολίτες, αν έχουν κάποια χρόνια πριν παρανομήσει εναντίον των συμπολιτών τους για να πάρουν μια θέση, τώρα δεν τολμούν να το πούν. Όχι, μην τους κατακρίνουν.
0: Και καλά, και πριν δεν θα το λέγανε.
3: Όχι, γιατί φοβούνται, φίλε.
0: Παλιά θα το λέγανε. Χωρίς να φοβούνται.
3: Δεν ξέρω, μάλλον ναι.
0: Τι λες, ρε Θανάση, θα έχω προσληφθεί εγώ και θα με ρουσφέτη. Και μετά από 10 χρόνια θα πω, παιδιά, ήμουν ρουσφέτη.
3: Εγώ θέλω να πω πάντως ότι φοβόμαστε πάρα πολύ την εξουσία πλέον.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Μα ξέρεις ότι δεν μπορείς να βρεις και. Λοιπόν,
3: γιατί δεν μπορείς να βρεις το δίκιο, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Να κάνω μια πολύ γρήγορη παρένθεση, να αναφερθώ στην παράσταση που πήγα και δούλευα χθες, που είναι της Παίζει Δώρα Χρυσικού. Λέγεται 18/9 και είναι μια παράσταση. Είναι η ημερομηνία που σκότωσαν τον Παύλο Φίσα. Και ουσιαστικά είναι η ιστορία μιας κοπέλας η οποία ήταν μάρτυρας και είναι ένας θεατρικός μονόλογος που έχει να κάνει τόσο και με τα ίδια τα γεγονότα, γιατί αναφέρεται πραγματικά τι έγινε και τι είναι αληθινή ιστορία. Τι είδε η μάρτυρας εκείνο το βράδυ, αλλά είναι και ο εσωτερικός αγώνας αυτής της κοπέλας να μην φοβηθεί και να πάει να καταθέσει. Που πέρασε από 40 κύματα, γιατί ουσιαστικά αυτό που λέμε ότι ήξερε ότι ποιος θα με προστατεύσει μετά, γιατί ήταν απέναντι στη Χρυσή Αυγή που ήταν μια εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή ακριβώς. Δεν είχαν ιερό και όσιο αυτοί οι άνθρωποι.
2: Το ζήσαμε αυτό μέσα στα χρόνια και γινόταν ακόμη και πολύ πιο έντονο όταν έβλεπες αυτούς τους διάφορους εγκληματίες εκ των υστέρων, φασίστες τύπους, να στέκονται μπροστά σε διοικητές της αστυνομίας, ναι, ναι. Να πουλάνε μαγιά σε δημοσιογράφους, να βλέπουμε βίντεο ότι πήγαν και έσπασαν τον πάγκο του Πασά στη Λαϊκή και τον εδίρανε.
0: Αν είναι ότι όταν θα αποφυλακιστεί το Σεπτέμβριο, μάλιστα με παράπονο γιατί σου λέει εξέτησα το φουλ τη ποινή μου. Ενώ έπρεπε να έχω αποφυλακιστεί, θα ανακοινώσει η φορέα.
3: Ξέρεις πόσα πιτσίρι και άλλα τρέμα τον Κασιδιάρη, πόσα μου έχουν πει, ειδικά στα Γκάλο.
0: Δεν θέλω καν να τα ακούω.
3: Από κάτω στα σχόλια μου λένε Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος και μετά πάνε και γράφουν έρχεται ο Ηλίας.
0: Πάντως, επειδή ένα άλλο θέμα τώρα τη επικαιρότητα που θα ακούσετε.
2: Θα τον περιμένουμε.
0: Στι ειδήσει είναι η επίσκεψη εχθές τη κυρία Καριστιανού σε ένα νοσοκομείο, Κατερίνα, βρες το λίγο σε παρακαλώ. Έχει ξεκινήσει λοιπόν μια κουβέντα για το ότι από πού και ω πού κατέβηκε. Η διοικητής πρέπει να είναι ο διοικητής, δεν ξέρω. Πάντως κατέβηκε ο επικεφαλής ή η επικεφαλής του νοσοκομείου για να την προϋπαντήσει.
2: Σου αλήθεια, λέει, γιατί.
3: Φοβήθηκε να μην μπει με το τζιπ μέσα.
0: Η συζήτηση ήταν αυτή, ότι από πού και ω πού, δηλαδή αν πάει ένας άλλος, ο Κοντογιαννίδης, που έχει και εκείνος μια κίνηση.
2: Εγώ που έχω το κίνημα Βλάχων Λεπενούς.
0: Ναι, θα κατέβει ο διοικητής να με προϋπαντήσει. Το δεύτερο είναι ότι στελέχη του κομματός της. Φέρονται, γιατί εγώ δεν το είδα. Το άκουσα στο Sky όμως. Οπότε.
3: Γιατί είναι υγρασία, θα πεις τώρα.
0: Όχι, έβγαζα φωτογραφίες στους ασθενείς. Τις συνθήκες που νοσηλεύονταν. Εγώ είμαι ανάποδα σε αυτό όμως. Ξέρω ότι από αυτά που σχολιάζετε τώρα, κατάλαβα που το πάτε εσείς. Αλλά εγώ είμαι πιο κοντά στην Κατερίνα. Σε αυτό που είπε η Κατερίνα, γιατί και η Κατερίνα μπορεί να είναι κατά. Θέλω να πω ότι γιατί. Ότι υπάρχει, ρε παιδιά, συγκινησιακά ένας λόγος παραπάνω να προϋπαντήσει αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχασε το παιδί του. Αλήθεια τώρα, δεν το λέω επειδή αν το φοράει. Δηλαδή, τι την έκανε αυτή να δημιουργήσει αυτή την κίνηση, το ότι δεν έβρισκε το δίκιο της στη δικαιοσύνη.
3: Ναι.
0: Αυτό είναι που είπε θα κάνει κόμμα. Δεν θέλει να κάνει κόμμα για να γίνει πρωθυπουργός.
3: Το δίκιο
0: θέλει να κάνει κόμμα για να βάλει τα χέρια στους μηχανισμούς που τώρα την εμποδίζουν να βρει δικαιοσύνη για το παιδί.
2: Το δίκιο στη δικαιοσύνη. Δεν διεκδικήθηκε πριν γίνουν οι πολιτικές κινήσεις. Δύο λεπτά πριν μιλούσαμε για τη Μάγδα Φίσα.
0: Αυτό σου λέω.
2: Βρήκε το δίκιο.
0: Δηλαδή σου λέει τώρα αυτή.
2: Και
0: είναι σαν
2: δεν
0: μια Μάγδα Φίσα που λέει ότι το δίκιο μου δεν το βρίσκω.
2: Δεν
0: θέλω να κάνω κόμμα.
2: Όχι, έκανε κόμμα.
3: Φίλε, η κυρία Μάγδα ήταν 12 χρόνια στον δρόμο και έχουμε πάει και μαζί της και στο εφετείο. Και
2: εκεί είδαμε τι σημαίνει να σβήνει φόβος.
3: Και την έχουν πλησιάσει τα τελευταία 6 χρόνια και το ξέρω. Το ξέρω από μέσα συζητήσεις. Λοιπόν, δεν θα σα πω από πού, αλλά το ξέρω. Τις έχουν κάνει πρόταση όλα τα κόμματα.
1: Σίγουρα.
0: Προφανώς.
3: Και την έχουν πιέσει και πάρα πολύ.
0: Λέω, γιατί να κατέβει να προεπαντήσει.
3: Και λέω, να τις πούν κάθε
0: κόμμα. Σίγουρα, σίγουρα. Και λέω, μπορεί να. Σίγουρα 100%. Χωρίς αυτό που σου λέω, προσεχετή λες, γιατί μπορεί να μην τα ξέρεις. Αλλά και να μην το ξέρεις, ναι, αυτό, ναι, είναι. Αλλά λέω ότι εγώ, αν ήμουν οδηγητής και πέστε να με φάτε, μπορεί να, παιδί μου, συγκινησιακά, ως μια γυναίκα που έχασε στο έγκλημα,
3: ναι,
0: αυτό. Στο έγκλημα το παιδί της και προσπαθεί να βρει το δίκαιο της με αυτόν τον τρόπο που ο Βασίλης δεν τον θεωρεί αποτελεσματικό ή δόκιμο, τέλος πάντων, θα κατέβαινα να την προειπαντήσω. Γιατί εξακολουθεί να είναι μια μάνα που έχασε το παιδί, που τη σκότωσαν το παιδί.
2: Και τι θα κάνεις αύριο όταν σου πούνε, θα κατέβεις για να κρατήσεις τα ίσα, να προειπαντήσεις τον Κασιδιάρη και το κόμμα που δεν έχει εκλεγεί ακόμα και υπάρχει.
0: Ναι. Μα
2: και
0: δεν
2: παίρνει
0: είναι
2: 6%.
0: Μα δεν μπορεί. Δεν προειπαντίζει το κόμμα. Προειπαντίζει τη μάνα που έχει το παιδί.
2: Αυτό ως κόμμα πήγε εκεί. Δεν πήγε ως μάνα.
0: Ναι, αλλά είναι και η μάνα που έχει το παιδί τη.
2: Όχι, για μένα,
0: αυτό δεν το απεμπολεί.
2: Για μένα η ιδιότητα τη πολιτική.
0: Το απεμπολεί το άλλο.
2: Ναι, δεν το παίρνει.
0: Δεν το χαστό παιδί δηλαδή.
2: Δεν το παίρνει το άλλο μαζί. Δεν μπορώ δηλαδή όταν θα ακούω κάποια ομιλία στη Βουλή, όταν θα κρίνω μια επίσκεψη που τη βρίσκω λάθος. Γιατί να κατέβουν οι άνθρωποι, να δεχτούν ποιον. Κάποιον από τις δημοσκοπήσεις.
0: Δεν ξέρω.
2: Αν σας είπα, δημοσκοπήσεις λένε φούφουτο, σε τρέχουμε
0: να
2: δούμε φούφουτο.
0: Τώρα την Πακογιάννη που κατέβηκε με το ματωμένο λάβαρο του άντρα της, του δολοφονημένου. Τότε δεν είναι αυτό. Είναι μέρος σου. Όλα είναι μέρος σου.
3: Ναι, παιδιά, όλα.
0: Και η ίδια να μου το έλεγε ότι μη με λε τα δικοχαμένα. Που το είπε νομίζω. Μη με λέτε χαροκαμένη μάνα. Είναι μέρος της ύπαρξής του πολιτική. Είναι. Αλλιώς δεν θα βγαίνει στην πολιτική.
2: Εγώ λέω κάθε τόσο πριν τις εκλογές, στο ενδιάμεσο, βγαίνουν, μπορεί να συμβεί, διάφορα κόμματα από σοβαρά μέχρι ξεφτύλες που παίρνουν, φαίνεται, ένα ποσοστό τα οποία θα τα βάλει στη Βουλή. Μπορεί να είναι ο Σόρας, μπορεί να είναι ο Ουγγάρης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτά τα κόμματα υποδημιουργία και υποκρίση από το λαό δεν μπορούμε να τα παίρνουμε από πριν ότι θα εκλεγούν και να τα έχουμε σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Κάπου τις προηγούμενες μέρες είδα έναν εκπρόσωπο του κόμματος της κυρίας Καριστιανού που έλεγε, γιατί εμείς δεν ήμασταν εκεί που ήταν, που κλήθηκε η Νέα Δημοκρατία με το Πασό και το. Γιατί είναι εκλεγμένοι από το λαό. Ναι. Εσείς θα περιμένετε και αν ο λαός το αποφασίσει, θα πάτε και στα νοσοκομεία, θα πάτε και στις εκδηλώσεις, θα κάνετε και αντιπολίτευση, θα τα κάνετε όλα.
1: Ακριβώς. Στο νοσοκομείο Αττικών ήταν. Επίσης και εγώ είμαι λίγο με τον Βασίλη. Δηλαδή θεωρώ ότι μετά δίνεις ένα συγχωροχάρτη προκαταβολικά. Ναι. Που γιατί να υπάρχει.
0: Απ' τι συγχωροχάρτη, σε τι κακό.
1: Όχι, σκεπτόμενος αυτό.
3: Ότι είναι, που
1: ότι είναι μια μάνα που εννοείται κανείς δεν το υποτιμά.
0: Εγώ δεν είπα συγχωροτέρα χάρτη, ρε παιδιά, αλλά ότι ο Θανάσης είναι από τα μέθενα.
3: Όχι για τώρα.
0: Έχει αυτό, όχι, έχει, ναι, περάσει αυτό. Όλα αυτά είναι μέρος της ύπαρξής σου.
1: Σαφώς, ναι, σαφώς.
3: Όχι για τώρα, αλλά σου λέει για το μέλλον. Ναι. Αν γίνει, θα το έχει και σαν συγχωροχάρτη.
0: Εγώ δεν ψηφίζω. Τώρα μην αρχίσετε και λέτε. Δεν ψηφίζω
1: καθόλου.
3: Εγώ άλλο θέλω να πω.
0: Αλλά και γιατί πρέπει να κάνω disclaimer τι ψηφίζω στην
1: τελευταία.
3: Το ανησυχητικό πάντως δεν είναι ότι κατέβηκε ο διευθυντής του Αττικών και τη χαιρέτησε. Το ανησυχητικό.
0: Τελικά ήταν διευθυντής, δεν διευθυντή, ρε Κατερίνα, για δεσίτου. Νομίζω ότι είναι το λέμε σωστό τα πράγματα.
3: Το ανησυχητικό για μένα δεν είναι που φορά ακριβά ρούχα, δεν είναι που έχει ακριβά τζιπ κτλ. Το ανησυχητικό για μένα είναι ότι ο πιο δυνατός της βουλευτής και συνεργάτης που είναι η κυρία Γρατσία, που δεν ξέρω αν
0: βγει, ναι, σωστά,
3: τι
0: σωστά
3: θα πάρει, σωστά, είναι που έκλεισε το μάτι στην ακροδεξιά για άλλη μια φορά εχθές, γιατί αυτές είναι θέσεις ακροδεξιάς, και δεν αναγνωρίζει τον όρο γυναικοκτονία.
1: Ναι.
3: Δεν γίνεται ένα κόμμα, ναι, το οποίο αποτελείται από γυναίκες, ρε κορίτσια, να μην αναγνωρίζει τον όρο γυναικοκτονία.
0: Ναι, όλοι είναι άνθρωποι, αλλά κάποιοι εξ ορισμού είναι πιο αδύναμοι. Ή εξαρτώνται οι ζωές τους.
3: Να εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει γυναικοκτονία.
0: Αυτό είναι ο Κυριάς τώρα, γιατί το έχουμε παρακάνει, ναι, σοβαρό. Αλλά έλα να πει Κατερίνα που είναι κοπέλα το τελευταίο.
1: Ότι,
0: και
1: ότι έχει να κάνει με τα κίνητρα, ρε, έτσι, παιδί μου. Όχι τόσο με το ότι είσαι αδύναμος. Ότι ουσιαστικά σε σκοτώνω γιατί είσαι η γυναίκα.
3: Αυτό,
1: γιατί είσαι κτήμα μου. Και είναι τώρα και μια,
0: ναι,
1: περίοδο.
0: Γιατί σε θεωρώ αδύναμο, και αδύναμο στη δύναμη.
1: Όχι, σε θεωρώ κτήμα,
2: ναι,
1: μου. Δηλαδή,
2: και φτάνει στο πάση θυσία.
0: Γιατί εγώ είμαι το επιβάλλον γένος.
2: Όχι. Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει.
0: Το επιβληθέν.
2: Δεν έχει να κάνει καν με το επιβληθέν. Έχει να κάνει με την ιδιοκτησία. Πάση θυσία, ακόμη, ναι, και αν η θυσία είναι να αυτοκτονήσω μετά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάση θυσία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μάπες. Τώρα θα σας αφήσουμε σιγά-σιγά γιατί το παρασοβαρέψαμε. Εντάξει, αυτό είναι το μάπες σοου. Όπως το φέρει η κουβέντα. Θέλουμε και τις δικές σας, όπως θα επιστρέψουμε τις δικές σας απόψεις. Ακόμη και αν είναι σοβαρές, πρέπει να υποθούν. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Σας υπόσχομαι ότι από εδώ και πέρα το πάμε πιο χαλαρά. Ξέρετε ότι όλα είναι.
3: Είναι ψυχαγωγικό κομμάτι.
0: Μα και για το Λιάγκα είναι ψυχαγωγία αυτό το να λες αυτά που λένε οι παρέες μεταξύ τους. Και επίσης θέλω να το
3: άμα
0: πω τώρα.
3: Πούμε τι λένε οι παρέες μεταξύ τους.
0: Θα το πω τώρα αυτό και θα το πω και μετά στην Εβάνα. Γιατί λίγο μία φράση μόνο. Γιώργο, στο λέω δημόσια. Σε παρακαλώ, είσαι και έχεις και την πορεία και, και το υπόβαθρο και τη γνώση και τα ελληνικά και είσαι και ο Λιάγκας, έχεις και το όνομα, το brand, ό,τι θέλεις να το λες για σένα. Μην παίζεις αποσπάσματα με δικές μου απόψεις για να πεις εσύ την πίπα που θέλεις για τον Γρηγόρη. Πες κατευθείαν το και θα σε σεβαστεί και θα ακουστείς και τίτλο θα βγάλεις. Δεν χρειάζεται να βάζεις αυτό που είπα εγώ στο ραδιόφωνο για να πατήσεις πάνω σε αυτό και να πεις τι θες να πεις για τον Γρηγόρη. Πες το από μόνο του. Μην έχεις αυτή την ανασφάλεια ότι πρέπει να πατάς πάνω μου. Αυτό. Λοιπόν, το λέω για τα παιδιά που το ηχογραφούν, ο Θοδωρής και τον Μπέζα. Κάπως είναι και λίγο. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη δειλό, αλλά αφού μπορείς, γιατί με χρειάζεσαι εμένα. Χώρια του ότι παίρνεις πράγματα που λέω και τα λες μεμονωμένα όπως θες. Δηλαδή, ήθελες τώρα εσύ να επαναλάβεις για τα σκατά της αγελάδας του Γρηγόρη που έκανε παλιά και τα ψυγεία που πέταγε για το παράθυρο, που εγώ είπα ότι και ο Γρηγόρης ο ίδιος είπε ότι αυτή η τηλεόραση δεν είναι πια τηλεόραση και να την κάνουμε με περισσότερο κόπο. Άρα, υπέρ του Γρηγόρη ήταν αυτό που είπα. Αλλά επειδή ήθελες να ξαναπείς ότι ο Γρηγόρης πέταγε ψυγεία από το παράθυρο, το είπες. Ας πούμε, αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, ότι διαφωνείς ότι ο Γρηγόρης είναι οργισμένος κτλ. Τέλος πάντων, πες τα μοναχό σου. Μη με χρησιμοποιείς. Λοιπόν,
2: τώρα θεωρείς ότι είναι σωστό να σχολιάζεις τη νούμερο ένα εκπομπή μετά τους ατέριες τους σε βάση τηλεθέασης? Γιατί η πρώτη εκπομπή μάθαμε χθες από τον Γιώργο Λιάγκα είναι ατέριες και η δεύτερη αυτός.
0: Που νιώθω... έχει κάνει το
1: θάρρος.
2: Φίλε, νιώθω ότι κάπου υπάρχει στην κόλαση μια ειδική θέση για αυτούς που δεν αναγνωρίζουν την νίκη των άλλων. Μα την Παναγία. Αλλά επειδή φέτος την πληρώνει καινούριο που τα έκανε πέρυσι, καλά να πάθει.
0: Ναι, ναι. Που τι είναι τελικά τα νεανικά, τίποτα δεν είναι.
2: Τίποτα καλά. Επειδή πληρώνουν. Επειδή αυτά μας δίνουν λεφτά.
0: Είμαστε τριτοτέταρτοι. Έλα. Ναι, sorry. Λοιπόν, χάλασε η συσκευή σου. Εμείς, παιδιά, στα εμπορικά θα επιμείνουμε. Χάλασε λοιπόν η συσκευή σου, Vodafone. Vodafone Tech Service με τους Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή που έχει χαλάσει. Εντοπίζουν το πρόβλημα, στη φτιάχνουν. Κάθε επισκευή συνοδεύεται από το 12.5 από το 12.5 εγγύηση και επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Επίσης, αν χρειαστεί να μείνεις χωρίς κινητό για πάνω από 48 ώρες, σου δίνουν αντικατάσταση.
2: Σου δίνουν και ένα φιλί τη ζωή άμα πνίγεσαι και δεν έχει ανάσα.
0: Στο ζωβακί πάνω.
1: Εγώ θα στο δώσω που έχω κάνει κάρπα, να ξέρει.
2: Η φετζατζίκια μου, αυτή τι να σου δώσει.
0: Να σου πω, επειδή το είπα στον αέρα. Τη Alter Ego είναι αυτό το πρόγραμμα.
1: Alter Ego, ναι.
0: Όχι του My Radio.
1: Όχι, όχι.
0: Τη βέβαια, αυτοί θέλουν κάρπα στο My Radio.
2: Θα κάνουν από το My Radio. Πεθαίνει ο κόσμο και εμεί είμαστε σπίτια μα.
0: Εδώ πεθαίνει το My Radio, ρε. Λοιπόν, καταστήματα Vodafone και Vodafone.gr. Και τώρα, πριν με βρει τελείω και μου βρει και τη μάνα ο Χρήστο, θα σα πω ότι θα δώσω τώρα και για όλο αυτό που μα υπομείνα. Θα δώσω ένα.
2: Κάτι καλό, κάτι καλό.
0: Ναι, θα δώσω ζυμά, θα δώσω το ωραίο το τραπέζι. Για δύο, τραπέζι για δύο αξίας 80 ευρώ από ζυμά, ζυμά bar restaurant στη Γλυφάδα. Ταξίδι στη Ρωσία του 19ου αιώνα. Όχι μόνο σε φαγητά, αλλά και στο περιβάλλον. Μια μοναδική γαστρονομική και αρχιτεκτονική εμπειρία. Γλυφάδα, μεταφέρετε στους επισκέπτες, θα το ζήσετε. Να σας το πω κι αλλιώς. Και παρέα να πάτε και να κάνετε και λίγο χαβαλέ τύπου. Κάτι καινούριο, ρε παιδί μου. Πώς σου φάνηκε αυτό, πώς σου φάνηκε εκείνο, εκείνη η γεύση, εκείνος ο χώρος. Σίγουρα θα το σεβαστείτε και θα είναι μια εμπειρία που θα θυμάστε. Δεν είναι απλώς λοιπόν ένας χώρος εστίασης στο ζυμά. Είναι μια πιστή αναπαράσταση μιας ρωσικής ίσμπα. Ίσμπα είναι καταφύγιο στο ρωσικό δάσος, στη στέπα του 19ου αιώνα. Ρωσική ύπαιθρος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ξαναλέω, στη Γλυφάδα. Με κυρίαρχο στοιχείο το ακατέργαστο ξύλο, τα χειροποίητα σκαλίσματα. Και τη βαριά διακόσμηση που παραπέμπει σε αρχοντικό χωριού του 1800. Χειμώνας λοιπόν, έξω κάνει καλοκαίρι, μέσα κάνει ζυμά και χειμώνας και φοβερά φαγητά, ζεστή ατμόσφαιρα, φιλοξενία. Ένα σκηνικό που θυμίζει λογοτεχνικό τοπίο του Τολστόη ή του Τσέχοφ. Θέλω να σας πω ότι θα δοκιμάσετε παραδοσιακό μπορς, πλούσια ζολιάνκα, πελμένη, βερένικη.
1: Μπράβο.
0: Άντε.
2: Γιατί η Βερενίκη είναι μια ξαδέρφη σου, μάλλον και σου έχει κολλήσει, δεν είναι.
0: Μπιφ στρογκανόφ.
2: Εντελώς. Στρογκανόφ, στρογκανόφ.
0: Στρογκανόφ, ρε, το κάνω λάθος συνέχεια.
1: Μπράβο.
0: Όλα στη διάθεσή σας, Αγίου Ιωάννου 7, στη Γλυφάδα 2-12-18-10-60-91. Στείλτε τώρα τη λέξη ζυμά και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6 για τραπέζι για δύο αξίας 80 ευρώ. Over and out.
4: Καιρός για τον καιρό με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Έλα,
1: good morning. Hello, Gara.
2: Ηρέμησε
0: γιατί με τσαντίζει.
2: Γεια σου, Μωρή Όλγα.
1: Όλγα, είσαι γεννημένη να πας στο Ζημάρε. Έχεις και το όνομα.
3: Είμαι, θα πάω.
0: Να πάρεις τον, τον Νίκο και να πάτε.
1: Άγι. Να πάρεις το μικρό σου τον Στόι και να πάτε.
0: Ναι.
3: Ακούγεται ωραίο, το έχεις πουλήσει και πολύ ωραία. Επομένως, θα πάω.
0: Έχω όνομα, λέγομαι Δημήτρης.
1: Ρε, να σου πω, Όλγα, πες καμιά καλή κουβέντα για μας
2: στο
1: Earth News, ρε.
3: Θα πω, εννοείται. Θέλεις κάπου συγκεκριμένα να μιλήσεις ή γενικά?
1: Earth Radio.
2: Ναι, στο εντάξει. Πρώτο πρόγραμμα.
1: Εκεί θέλω να πάω. Να ρίχνω, ρίχνω Μπετόβεν και
4: στο
1: να
4: πρώτο, πρώτο, πάνω, πάνω.
2: Να πάμε εκεί.
0: Λοιπόν, πριν μας πει τα κακά νέα, μάλλον τα μαντάτα, τα κακά, η Όλγα μας για τον καιρό, θα σας πω ότι δεν θα μασάτε τουλάχιστον από τα γύρω-γύρω, που είναι ένα από αυτά. Τα κουνούπια. Και όχι μόνο κουνούπια, ζωήφια αυτά. Είχαμε χθες πάλι δύο θέματα γιατί μου πιάσει όλο το ζωικό βασίλειο στον Μποντζόρνο. Δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο μη σε δαγκώσει λαγοκέφαλος. Ναι. Δεν μπορείς να βγεις έξω μη σε τσιμπήσει μια μέλισσα και είσαι
1: λέει. Δάγκωσαν την πρώτη γυναίκα χθες. Ναι, το είδα, ναι. Παιδιά, στη Βάρκιζα.
2: Που ήθελε ράματα.
1: Τη έκανε ράμα για να λαγοκέφαλο στου 20 πόντου και το κολόψαρο. 20 πόντι, ξέρετε, 20 πόντι.
0: Σας είπα τι συμβαίνει με αυτό.
2: Ξέρουμε.
0: Όχι το 20 πόντι.
4: Δεν ξέρεις,
2: ξέρουμε τι είναι και το δάγκωμα και 20 πόντι.
1: Εγώ μέχρι άστα. 17 αναγνωρίζω.
4: Αλήθεια λες.
3: Ωραία.
2: Μέσα σπίτι μας το έχουμε.
0: Κλείσε και τους τρεις.
4: Α, όχι, εμείς το σπίτι μας τα αλλιώς.
0: Κλείσε τους, κλείσε τους. Λοιπόν, Όλγα μου, ας αφήσουμε λοιπόν το μόριο και την αλήθεια φορές στο μόριο του καθενός. Εδώ βλέπετε ότι πετάχτηκε ο Βασίλης και η Κατερίνα. Να μας πει ότι ξέρουν από 20 εκατοστά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Βασίλη. Λοιπόν, ακούστε.
3: Ό,τι αρέσει τον καθένα.
0: Κλείσε και την Όλγα. Όχι, μην την κλείσετε, να την ξαναπάρουμε τηλέφωνο. Λοιπόν, λοιπόν, παιδιά, Outan Defense Protection περιλαμβάνει το Outan Defense Extreme Protection και το Outan Defense Long Protection. Είναι τα δύο προϊόντα Outan που προμηθεύεσαι από το φαρμακείο με 50% DIT. Η σειρά λοιπόν προσφέρει το Outan Defense Long Protection για όλη την οικογένεια που δεν ερεθίζει το δέρμα και είναι δερματολογικά ελεγμένο και δεν περιέχει άρωμα. Το Outan Defense Extreme Protection είναι ιδανικό για εμάς που κάνουμε outdoor δραστηριότητες και κάμπινγκ, λέμε τώρα, ή για όποιον πάει κάποιο μακρινό ταξίδι, περιοχές υψηλού κινδύνου, αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Έχει την υψηλότερη προστασία με 50% DIT και διάρκεια έως 10 ώρες. Η αξιοπιστία του Outan τώρα και στα φαρμακεία. Προσέξτε το, τσεκάρετε το και αγαλιάστε τουλάχιστον όσον αφορά τα έντομα. Έλα, τα κουνούπια δηλαδή. Κάτσε, έχει κι άλλα όμως, δεν είναι μόνο τα κουνούπια. Πες και θα σου πω, Όλγα, ξεκίνα.
3: Λοιπόν, χθες είχαμε έντονη αστάθεια στη χώρα μας. Είχαμε πλημμύρες προς τις Σέρες, στην Καλαμάτα, χαλαζοπτώσεις, καταστροφές. Όπως είχαμε πει χθες, έτσι είχαμε ισχυρά φαινόμενα, αλλά σύντομα. Τώρα περιορίζεται σταδιακά αυτή η αστάθεια, διότι ενισχύονται σταδιακά οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Όμως αυξάνεται παράλληλα ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Ήδη από σήμερα, σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3, που σημαίνει πολύ, όχι πολύ, υψηλός. Λοιπόν, σήμερα η μέρα ξεκίνησε με νεφώσεις στα ανατολικά και κάποιες καταιγίδες εκεί προς τα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας, προς τη Ρόδο, σε αυτές τις περιοχές. Από εδώ και πέρα όμως, επειδή έχει ενισχυθεί σημαντικά ο βοριάς στο Αιγαίο, φτάνει τα 7 μποφόρ ήδη από τις πρωινές ώρες, θα έχουμε λίγες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στη Στερεά, στη Μακεδονία, στην ανατολική πλευρά της, στη Θράκη, στην Πελοπόννησο. Εκεί θα σημειωθούν μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Προς το βράδυ, ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι λοιπόν στο Αιγαίο έχουν φτάσει στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία έτσι βρίσκεται σε πιο ήπια επίπεδα στα ανατολικά τμήματα, όπου θα είμαστε κοντά στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, στα δυτικά θα είμαστε κοντά στους 32 με 34 και δεν αποκλείεται τοπικά να φτάσουμε ακόμα και στους 35 βαθμούς Κελσίου. Χθες είχαμε κάποιες μπόρες στην Αττική, οι οποίες ξεκίνησαν από τη δυτική πλευρά του Ημιτού και συνέχεια επεκτάθηκαν και κυρίως έτσι εστιάζουν τα φαινόμενα στο δυτικό κομμάτι της Αττικής. Και σήμερα υπάρχει πιθανότητα να βγουν κάποιες μπόρες, αλλά είναι πιο μικρή από ό,τι χθες, κυρίως πάλι γύρω από τα βουνά. Την Παρασκευή η μέρα θα είναι ακόμα με πιο περιορισμένη αστάθεια, αλλά θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το μελιτέμι στο Αιγαίο. Δηλαδή, από το ύψος των Κυκλάδων και νοτιότερα μπορεί να δούμε και ένα οχταράκι. Δεν ενδέχεται να δημιουργηθούν έτσι κάποια προβλήματα στις ακτοπλοϊκές και αυτά, δηλαδή να έχουμε κάποιο απογορευτικό απόπλου. Αλλά γενικά ενισχύεται πολύ ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Και παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και το Σαββατοκυριακό. Με ανέμους και πολύ λίγες μπόρες.
0: Να προσέχουμε πάρα πολύ λοιπόν το θέμα των πυρκαγιών. Και τώρα όσον αφορά τις μπόρες του κατά καλό καιρό, τι να πω, βρε Όλγα μου, τι να πω.
4: Ναι, παιδιά, και εμείς
3: ναι,
4: και εμείς γύρω-γύρω εκεί στα χωριά, στις περιφέρειες, αυτές τις μέρες που είναι επικίνδυνο για φωτιά, μαζεύτε τους παππούδες. Δεν ξέρω τι σκατά τους πιάνει και κάτι τέτοιες μέρες θέλουν να κάνουν τις δουλειές. Εμείς οι λίγο που μας κόβει, μαζεύτε τους.
1: Αυτό... Έχει ένα δίκιο τώρα, παιδιά. Να μου πάνε και να μου τα ξέρω χόρτα τώρα.
4: Καλέ, και ο παππούς μου το έκανε και ερχόταν ο πατέρας μου τρέχοντας πάνω από το μαγαζί με το λάστιχο να του το ζήσει.
1: Ο παππούς μου κυκλοφορούσε με μια βέρα και χτύπαγε τους άλλους.
4: Καλά έκανε.
0: Αυτό δεν είναι τίποτα. Εμένα ο πατέρας μου στα γεράματα άρχισε να βλέπει καρατζαφέρι και να γίνεται ακροδεξιός.
1: Εντάξει, συμβαίνει. Κοίτα, στα γεράματα όλοι γίνονται λίγο ακροδεξί.
0: Τέλο πάντων, σε ευχαριστούμε, Όλγα μου. Παιδιά, για το Outan είναι κουνούπια. Καταρχάς παρέχει 10 ώρες προστασίας από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Επειδή το άφησα εκρεμές. Επίσης, η δημοσιογραφική ομάδα του Μποντζόρνου με ενημερώνει ότι δεν ισχύει ότι δάγκωσε γυναίκα ο λόγο
1: κέφαλου.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσέχετε τι λέτε.
1: Συγγνώμη,
0: σας το λέω τώρα live.
1: Η live φωτόγραφη. Και τώρα ο Ντίμης εδώ
0: λάθος.
2: Καλέ, παντού το έγραψε.
0: Λάιθο.
4: Μήπως έγινε το ανάποδο. Γυναίκα δάγκωσε λαγοκέφαλο.
1: Πάντως ο Ντίμης εδώ μας ενημέρωσε. Ευχαριστούμε. Ντίμη λέει το διέψευσε, λέει και ο Δήμος, παιδιά λέει.
4: Ο Ντίμης, παιδιά, πρέπει να είναι από το πρωί με την καφεδιά του, το τσιγάρο και σε όλα τα site μέσα, εφημερίδες, αυτά τέτοια.
2: Ναι, Ντίμη, πες μας πώς.
1: Νταλικέρι είναι ο Ντίμης, παιδιά. Στα break αράζει.
4: Έτσι περνάει τη μέρα.
0: Για υπερήν, αυτό που λέγαμε, επειδή μου το στέλνει ο Ιάσον Τσόλης, ο οποίος είναι πολύ καλός
4: δημοσιογράφος.
0: Και θέλω να το πούμε. Εκπρόσωποι, μου λέει εκείνος λοιπόν, πάρα πολλών φορέων, μου λέει, να ξέρεις, μη πολιτικών, επισκέπτονται πολύ συχνά τα νοσοκομεία και τους υποδέχεται ο εκάστοτε διοικητής. Είναι το σύνηθες, το σωστό και το πρέπον. Εμένα μου αρέσει. Εγώ τρελαίνω με τον Τσόλη, ο οποίος χρησιμοποιεί πάρα πολύ τη λέξη προσώρας.
2: Προσώρας.
0: Προσώρας έχει γίνει.
4: Κατά ώρα.
1: Τον έχω ακούσει και εδώ.
0: Πολύ καλός.
1: Είναι καλό.
2: Πολύ καλός.
0: Α, περίμενε! Να δω. Άρε, εξτάρα σε φτιάξε. Παιδιά, πριν φύγουμε, θα σας δώσω το διαγωνισμό για την πόρτα ασφαλείας Diamond Doors. Εντάξει, διπλή θωράκιση. Η πόρτα που θέλεις, η πόρτα που χρειάζεσαι για σένα, για το παιδί, για το εξωτερικό, για το πατρικό, για την ανακαίνιση. Και μία, την παίρνεις τώρα και τελείωσε. Ξενιάζεις. Γιατί είναι leader, γιατί είναι η καλύτερη, γιατί είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες σου και γιατί είναι στην αιχμή της τεχνολογίας. Πόρτας ασφαλείας Diamond Doors, λοιπόν, δίνω μια πόρτα ασφαλείας διπλής θωράκισης με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής Ιζέο και Καλό XP4 τελευταία τεχνολογία με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Στείλε τη λέξη Ούγκα ρίξε μου πόρτα, όλη αυτή τη φράση Ούγκα ρίξε μου πόρτα στο 698-104-104-6. Τα καταστήματα Diamond Doors είναι στο Ήλιον, στον Άγιο Δημήτριο, στον Πειραιά, στο Γαλάνδρι και στη Γλυφάδα.
5: 104,6 My Radio. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς. Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: People have repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.

0: Ωραία, έχουμε. Παιδιά, μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα είναι μια πάρα πολύ ωραία εκκλησία του Δήμου, θα έλεγε κάποιο. Συζητάμε, παιδιά, την Οδύσσια που βγαίνει, που έχουν αρχίσει και βγαίνουν διάφορα memes. Με την ωραία Ελένη, παιδί μου, να είναι η Νατάσα Γερασιμίδου, η αείμνηστη.
1: Στο μουστάκα.
0: Που ήταν με το μουστάκα, τέλος πάντων. Κοιτάξτε, και λέγαμε εδώ με τα παιδιά.
1: Η ιστορία του Τζόρτζι από την Αφρική.
0: Ναι, που είναι. Που θες, ρε παιδί μου, να γελάσεις και δεν μπορείς, γιατί έχουν καρποθεί, έχουν κάνει μια κατάληψη της κριτικής στο εναλλακτικό οι φασίστες. Mm-hmm. Και όταν θες να πεις, ρε παιδί μου, ότι αυτό μου κλώτσισε, που προφανώς δεν είναι το χρώμα της Λουπίτα Νιόγκο, που κάνει την Ελένη, αλλά μπορεί να το θεωρώ ότι δεν της πάει η φάση της. Δηλαδή,
1: μόνο μια ταινία βλέπουμε, δεν μ' άρεσε.
0: Φοβάμαι τώρα, ενώ ας πούμε. Και πού το καταλαβαίνω, όταν ας πούμε ήταν οι 300, που δεν είχαν καμία σχέση με τη φάση, δεν είπα ποτέ, δεν τζίγκλεις. Θα μου πεις, ναι, οι 300 ήταν λευκοί, γραμμωμένοι, τέτοιοι.
1: Με βρακάκι και πουλάκι. Ναι.
2: Ακούσαμε, αν θυμάστε, και εκεί ακούσαμε, ρε παιδί μου, κάποιοι ότι παρουσιάζεται ο εφιάλτης σαν τέρας. Δεν είχαμε τέρατα στην αρχαιότητα.
0: Σωστά.
2: Βγαίνει ο άλλος και είναι με το χρυσό βρακί, ας πούμε, ο Ξέρξης κλπ. Αλλά είχε ένα ενιαίο πλαίσιο, το φάγαμε.
1: Επίσης καταλαβαίνουμε ότι ήταν ακόμη, γιατί πληθήκαν όλοι μόνοι τους στο τέλος.
0: Θέλω να πω ότι μη φοβόμαστε να πούμε ότι κάτι δεν μας αρέσει, μη μας πούνε φασίστες. Μπορεί ναι, κάτι να μας αρέσει και να μην είμαστε φασίστες. Γίνεται αυτό πάντως.
2: Ναι, επίσης, για να είμαστε προοδευτικοί, δεν πρέπει ντε και καλά να μας αρέσει οτιδήποτε βγαίνει. Το κρίνουμε ελεύθερα.
1: Δηλαδή τώρα εγώ εκεί δεν με ενοχλεί η Λουπίτα Νιόγκο. Με ενοχλεί πάρα πολύ αν ο Μάντις Κάλγαρης είναι ο Τράβις Σκοτ.
2: Ρε κάτσε να δεις.
1: Θα τα πεις ένα ραποστά.
3: Ωραίο θα ήταν αυτό.
1: Ανθρωπή είναι πεμούσα πολύ τρόπο.
3: Το λέει σε ρήμες.
1: Ο Τράβις Σκοτ παίζει.
3: Τέλειο.
1: Εδώ τη αρέσει.
0: Ο Βασίλης πήγε να πει το προήμιο της Οδύσσιας, το ξέρετε καθόλου?
3: Για πες το λίγο.
0: Άντρα μη ένε πεμούσα πολύ τρόπο.
1: Δεν το θυμόμαστε.
2: Δεν τα ξέρετε.
0: Το ξέρει ολόκληρο, Βασίλη. Άντρα μη ένε πεμούσα πολύ τρόπο. Όσμα αλλά πολλά πλάχτη επί τρεις. Ερώμη το λίθον έπεσε.
1: Πολλών
0: ανθρώπων ιδενάστεα και ενώ ονέγνω.
1: Μέχρι εκεί μάθαμε, γιατί κουνταουράτο εκεί τελείωνε τη σκηνή με τις κάλτσες.
2: Όχι, αυτό ήταν το τάφεμα.
0: Τον ορισμό τη.
2: Η Αντιγόνη.
0: Τον ορισμό τη τραγωδία.
2: Αχ, έστεινουν τελεία αυτό το πράξη και αφήστε μας
3: εσείς. Από
2: το
3: σκύρι, παιδιά.
0: Απλώς στο σχολείο πηγαίναμε για να μάθουμε.
3: Και εμείς μαθαίναμε, αλλά
0: δεν τα μάθατε όμως.
1: Μάθανε.
2: Γιατί... Για πες τη Ζαστρίψη να δεις πώς το έμαθε.
1: Όντως, εμένα με πετάγανε έξω. Έχω μάθει να βγαίνω από παντού.
0: Έστεινουν τραγωδία με μισή πράξη σπουδαία και τελεία μέγεθο στου εχούση, χωρί εκάστο των ειδών εν τη μορή δρόντων και ούδη απαγγελία, πολλών διαφόβου. Διελέους και φόβου, διελέου και φόβου περαίνουσα την των τιούτων παθημάτων κάθαρση.
3: Ναι. Ούτε την ιστορία κατεύθυνσης δεν θυμάμαι. Το αγροτικό ζήτημα.
0: Η ιστορία ξεκινούσε ως εξής. Διαφωτισμό ιόνων των φωτών έχουν ονομάσει την οικονομική, κοινωνική, επιστημονική και γενικότερη ιδεολογική κίνηση που εκτείνεται χρονικά από το 1688
1: έως το 1789.
0: Έναρξη γαλλικής επανάστασης. Κυρία γνωρίσματα, πολύ μορφή αυτή τη κίνηση ήταν η εμπιστοσύνη στη λογική ικανότητα του ανθρώπου, γενικότερα αμήλικτη κριτική για τη χρήση, για τη γνώση και του θεσμού.
2: Γι' αυτό λέμε.
1: Θα τον σηκώνε και με συντάξει.
2: Δεν ξέρει τι έχει ο καθένα μέσα του. Ναι. Γι' αυτό.
3: Έχει το προήμιο τη Οδύσσια ο άλλο μέσα του.
2: Μόνο.
0: Άρα μην τσακώνεστε μαζί μου στα φανάρια.
1: Αυτό θα ήταν ωραίο σαν καύγα να ξέρει.
2: Λοιπόν, σα πει τη ραψοδία 4.
0: 6, 9, 8 104, 104 και 6. Θέλω να σας πω τώρα ότι αν έχετε επιχείρηση, δεν έχετε τίποτε να φοβάστε από ιούς hacker, κακόβουλα λογισμικά, γιατί έχετε τη Vodafone. Vodafone Business λέγεται η υπηρεσία και είναι στο πλάι σου, είτε με υπηρεσίες cyber security, είτε με τους ανθρώπους που σε βοηθούν με συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr / business. Πάμε λίγο στους μάπες. Τι γίνεται με το Viber? Πέθανε.
2: Είναι νεκρό. Ωραία. Είναι νεκρό.
3: Εδώ πάμε. Η Λαμπρινή λέει: Μίτσο, ξέχασε το ειδισμένο λόγο.
0: Χωρίς εκάστο των ειδών. Ειδισμένο λόγο χωρίς εκάστο των ειδών τη Μωρή Δόντων και ούτε επαγγελία.
2: Είχαμε και ένα άλλο Δημήτρη.
1: Μίτσο,
2: μου...
1: θα πηγαίνει να ψέλνει σε λίγο,
0: Ξέρω και πολλά τροπαρέα, αλλά τα ξέρω για άλλο λόγο.
1: Είναι ψηλό σίγουρο ότι θα καταλήξει εκεί σε 70.
2: Δεν το έχετε βιώσει,
1: Εγώ, ο παππούς μου ήταν ψάλτης. Με ζάλιζε να ψάλω.
2: Του Γκαρέζο αν έχετε βιώσει.
1: Εγώ έχω τρομερή φωνή. Εγώ πάρω του παππού μου. Εγώ μπορώ να ψάλω πάρα πολύ καλά.
0: Εσύ δηλαδή μας είπες να ψάλουμε εμείς για να μας πεις ότι ψέλνεις εσύ.
1: Ναι, εκεί θα καταλήξω. Γιατί
0: είσαι ο ραδιοφωνικός Λιάγκας.
1: Θα ήμουν πολύ ωραίος αριστερός και εσύ δεξής.
2: Θα σου είναι πολύ ωραίος αριστερά στο Λιάγκα να κάθεσαι.
0: Λοιπόν, έλα Κατερίνα.
3: Έχεις τα συγχαρητήρια των μαπών. Μπράβο ρε Δημήτρη, φοβερή μνήμη, αξιοθαύμαστος. Ο Πέτρος βέβαια λέει: Μην ξαναπιεί φρέντο εσπρέσο το πρωί, γιατί τον πειράζει και μιλάει κάτι αλαμπουρνέζικα. Ο Τάσος λέει: Το γύρισε από τώρα στην ενημέρωση ο Δημήτρης. Έχουμε και άλλη μάπισσα που κάνει την παρατήρηση και λέει: Ξέχασε το
0: Ιδισμένο λόγο. Ναι, ναι,
2: εμείς τα φιλολογίνες.
0: Παιδιά, έχω να το πω και τόσα χρόνια. Έτσι. Τώρα, δεύτερη φορά που θα το πω σωστά, αλλά δεν το ξέρω.
3: Δεν είναι φιλολογίνες.
0: Ναι, ναι, έχουν δίκιο.
2: Καλημέρα και στους μάπες που σχολιάζουν τα εργασιακά που λέγαμε νωρίτερα. Η Γεωργία μας λέει εδώ ούτε καν τα βασικά δεν δίνουν. Επιχειρηματία σε επαρχία με τρία μαγαζιά δεν δίνει δώρα, δεν δίνει επιδόματα κλπ. Έχουν κάρτα και τη χτυπάνε όποτε τους πουν για να γίνεται, ξέρεις, το γνωστό μαγείρεμα. Ας έδιναν τουλάχιστον, λέει, τα βασικά, τα υποχρεωτικά. Και αυτό ισχύει, δηλαδή πολλοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, λες ούτε τα βασικά, ούτε αυτά που είναι μέσα στο job description. Φέρε πίσω τα δώρα, μην πάρεις την άδεια, τα επιδόματα κλπ.
0: Εκατέρωθεν υπάρχουν λαμογές. Ναι. Φυσικά αυτός που έχει το καρπούζι έχει και το μαχαίρι, δηλαδή οι περισσότερες λαμογές γίνονται από τα αφεντικά. Αυτά είναι γεγονότα.
2: Ας πούμε,
0: εκεί ξεκινάει λοιπόν και ο εργαζόμενος και σου λέει ότι εφόσον με κοροϊδεύεις και εγώ όπου μπορώ να τις καπουλάρω, θα τις καπουλάρω.
2: Ναι, και είναι νομίζω αναπεριπτώσεις. Δηλαδή τώρα πια η φάση μαύρα νομίζω ότι όπου παίζει είναι κυρίως ευθύνη του εργαζόμενου. Εγώ δηλαδή από φίλους και γνωστούς που ξέρω, εκείνοι ζητάνε να είναι με τέτοιες συνθήκες.
0: Παρένθεση τώρα, ακούστε το άλλο. Έχουμε γίνει πολύ ενημερωτικοί και δεν θα μας πάρουν καν στο επόμενο ραδιόφωνο, αλλά λέμε τώρα. Αουτάν, Βασίλη.
1: Κονόπου.
0: Παιδιά,
1: Πόπο, κοίτα το, έχει ρουφήξει όλο το αίμα μας από εχθές το ρούτ.
0: Λοιπόν, έχει βγει για να καταλάβετε τώρα ότι η λαμογιά, όπως και όλα αυτά που λέγαμε πριν, είναι στον άνθρωπο. Ούτε στα πιστεύω, ούτε στη σεξουαλική του κατεύθυνση, ούτε τίποτα. Α, μέσα λαμόγια, σε λαμόγια. Λοιπόν, δεν είναι όλοι γκέι λαμόγια, δεν είναι όλοι μαύροι λαμόγια, δεν είναι όλοι ψηλοί λαμόγια, ούτε κοντοί είναι κομπλεξικοί όλοι. Καταλάβατε. Είναι στον άνθρωπο.
1: Χωρίζεται, βέβαια.
0: Λοιπόν, οι ξανθιές, οι μελαχρινές και ούτω καθεξής. Τι λέγανε, ναι. Ακούστε, υπάρχει αυτή η επιδότηση και το θερμοσύφωνα.
3: Ναι.
0: Την ξέρετε.
3: Φυσικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πόσο είναι κάτι να ξέρεις, τέλος πάντων είναι μια επιδότηση θερμοσύφωνα.
3: Ναι, ναι, ανάλογα.
0: Νομίζω παίζει να είναι και στο 50%.
2: Για ηλιακούς και τέτοια.
0: Για ηλιακό, μάλιστα. Και είναι μάλιστα επαναδραστηριοποιήθηκε από την κυβέρνηση.
2: Ωραία.
0: Στο πλαίσιο αυτών των επιδομάτων, ας πούμε. Ναι. Παίζει να είναι και 50%.
3: Μάλιστα. Παραπάνω.
0: Παραπάνω.
2: Ναι. Ωραία.
0: Λέει λοιπόν αυτό που είπε τώρα. Τι έγινε, θα ανασκαλέσει.
1: Με βγαίνει μια φαγόρα στο μουστάκι.
0: Εντάξει, φιλαράκι μου. Λοιπόν, αυτό που λέει τώρα ο Βασίλης. Πρόσεξε τώρα. Πας και λες πόσο έχει αυτός ο θερμοσύφωνας και σου λέει 10 ευρώ.
2: Ναι.
0: Ωραία. Θα κάνω χρήση και του θερμοσύφωνο πας.
2: Ναι.
0: Όπως λέτε, το λέω εγώ έτσι.
2: Ναι.
0: Και του λέει αυτός 13 ευρώ.
2: Α.
3: Ναι.
0: Γιατί απ' την άλλη έχει σου λέει τα δίκαια του. Όχι, περίμενε τώρα. Άκου. Γιατί όλα τα νομίσματα έχουν δύο ψήσει. Σου λέει, εγώ θα το χρεωθώ. Μέχρι να εγκριθεί και να το πάρω, φέξε μου και γλίστρισα και μπαίνω μέσα.
1: Σωστό.
2: Υποχρεούσε να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα.
0: Όχι, άμα γουστάρεις. Κάνεις χρήση.
2: Μη συμμετάσχεις.
0: Α, το μαγαζί,
2: ναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Αν δεν υποχρεούσε, μη συμμετάσχεις.
3: Ναι.
1: Αλλά
3: αυτά είναι κλασικά εικονογραφημένα.
2: Γιατί το ίδιο παθαίνουμε και οι πολίτες. Θυμάστε την επιδότηση πετρελαίου. Πλήρωσε το και θα.
0: Ναι. Το θα σου λέει ο εργαζόμενος. Έχω να πληρώσω. Ο μαγαζάτορας. Ναι. Έχω να πληρώσω λογαριασμό.
2: Δεν είναι ότι δεν σε πιστεύω. Δεν υπάρχουν αυτό. Τα λεφτά για
0: και
2: να περιμένω.
0: Και δεν ξέρει και αν θα τα πάρει. Και σου λέει τελικά πούλησα ένα θερμοσύφωνα μισή τιμή.
2: Ναι.
1: Εγώ άλλο δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Και έγινε μάγκα, συγγνώμη, η κυβέρνηση που η όποια κυβέρνηση που ανήκειλε το πρόγραμμα θερμοσύφωνα σπα.
0: Αυτό.
1: Εγώ άλλο δεν μπορώ να καταλάβω. Μια και τα συζητάμε τώρα όλα αυτά.
0: Δεν πειράζει, μπορούμε να τα συζητάμε.
2: Ναι. Πώς λειτουργεί ο ηλιακός.
1: Όχι, θα το θέσω και αυτό. Συγγνώμη, όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει και που θα περάσουν, έτσι, γιατί τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι τώρα. Έτσι.
0: Ναι, τα τσουβάλια.
1: Ας πούμε από το 2009 και μετά που μπήκαμε στην οικονομική κρίση.
2: Α, στοχοποιεί.
1: Δεξιού,
0: στοχοποιητικό αυτό το κούτσουρο.
1: Κεντρώου, κεντροαριστερού, κεντροδεξιού κτλ.
0: Ναι.
1: Όσοι κυβερνήσανε. Γιατί όλοι λένε για τις τιμές, λένε για την ακρίβεια, λένε, μη πω και εγώ τι λέω, ο Φέρης.
0: Κύκλωσε το Θανάση μου σιγά.
1: Γιατί κανένας δεν έχει φτιάξει τη φορολόγηση σε αυτή τη χώρα. Γιατί κανείς δεν έχει κατεβάσει τους φόρους. Να μας εξηγήσει κάποιος υπεύθυνα για ποιο λόγο δεν κατεβαίνει αυτό το ρημάδι του
0: 24%. Εδώ πληρώνουμε.
1: Γιατί εγώ τώρα, συγγνώμη, θα πρέπει να καταβάλω. Στα 500 ευρώ που πήρα μια δουλειά, τα 260 ευρώ. Και αυτά τα 500 ευρώ θα τα πάρω σε 4 μήνες.
0: Υπάρχουν 3 νόμοι που είναι όχι παραλογή, είναι 3 φόροι που είναι όχι παραλογή, είναι στα όρια του παράνομου.
1: Έρχεται τριπλό.
0: Ο πρώτος είναι ο έμφυα.
1: Ο έμφυα θα γίνει τριπλός, λέμε.
0: Μας τον πάσαραν ότι και καλά είναι για να ενισχύσουμε ως ήταν ο αντικαταστάτης του έμφυα, αν θυμάστε, του φόρου της. Πώς λεγότανε.
1: Ακινήτου.
0: Όχι. Που ήταν στην κρίση, τον λέγανε.
3: Εισφορά
0: αλληλεγγύης. Λοιπόν, αυτό και καλά ήταν η κρίση. Και θα τον κόβανε μετά που θα σωζόμασταν. Τώρα, όχι μόνο σωζόμαστε, μας κουνάνε ότι το αναγνωρίζουν και οι διεθνείς αγορές ότι ξεπεράσαμε και είμαστε και σε καλύτερη μοίρα, σου λέει, από την Ιταλία ως προς το χρέος. Αλλά ο ένφια είναι εκεί. Ένα. Δύο. Η προκαταβολή φόρου. πληρώνω εγώ φόρο για τα λεφτά που θα βγάλω του χρόνου. Ναι, για ναι. Κάτσε τώρα πάνω στο παλούκι που δεν θα έχω ούτε ραδιόφωνο τηλεόραση, θα μου τη δώσει το φόρο που έχω δώσει προκαταβολή.
3: Και η προκαταβολή θα είναι με τα δεδομένα τα περσινά. Συγγνώμη. Δηλαδή, σαν να έχει τηλεόραση και ραδιόφωνο.
0: Ωραία.
3: Οπότε τρέχα γύρευε.
0: Και ο τρίτο παράλογο φόρο είναι αυτό ο φόρο, λέει, πολυτελεία, πώ λέγεται, στα καύσιμα, που τον πληρώνει για να μην κάνει. Πώς λέγεται, να μην πουλάει λαθρέα καύσιμα. Να μην βάλει δηλαδή τον βενζινοπόλη στον πειρασμό να πουλήσει λαθρέα καύσιμα.
3: Και πρόσφατα βγήκε και ένας νέος, ένας που θα ενσωματωθεί στους λογαριασμούς ενέργειας, νομίζω.
0: Ναι.
3: Θυμάστε που το είχαμε πει.
0: Ναι, για την περιφέρεια.
3: Ναι.
0: Και για τους δήμους.
3: Ναι.
0: Ήταν... Θανάση, είπε.
1: Ναι, παιδιά, κάτι πολύ σημαντικό να το πω αυτό. Γιατί
0: Θανάση, πες το κατευθείαν.
1: Όχι, το έχουμε πει δύο φορές. Ο τριπλός ένφια. Λοιπόν, ο τριπλός ένφια αναφέρεται στους δύο νέους φόρους ακινήτων που θα προσταθούν από το 27. Ετοιμαστείτε. Στον ήδη υπάρχοντα κρατικό ένφια, διαμορφώντας ένα τριπλό φορολογικό βάρος για τους ιδιοκτήτες. Οι νέοι φόροι θα ενσωματωθούν στους λογαριασμούς ρεύματος αντικαθιστώντας τα δημοτικά τέλη. Δηλαδή, θα έχουμε τον κρατικό ένφια που λέει τώρα ο Δημήτρης, ο γνωστός φόρος που πληρώνεται κάθε χρόνο στην ΑΕΔΕ, θα προσθεθεί ο δημοτικός ένφια, τέλος τοπικής ανάπτυξης, φόρος υπέρ των δήμων που θα υπολογίζονται με βάση την εξέταση των ακινήτων, και ο περιφερειακός ένφια, φόρος υπέρ των περιφερειών, ο οποίος θα λειτουργεί ως επιπλέον χαράτσι.
0: Ναι, αλλά κατά τα άλλα έξω πάμε καλά.
1: Πάμε πολύ καλά, με τρεις φόρους που δεν υπάρχουν, που δεν υφίστανται.
2: Έτσι όπως τα ακούω αυτό, θα αντιδράσει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί αυτά είναι κυβερνητικά μέτρα που πάνε να τα περάσουν μέσα από εκεί.
0: Σας θυμίζω δε ότι και οι εταιρείες ενέργειας, τα σκάνδαλα που είχαν γίνει, που τους είχαν βάλει τότε να εσπράττουν τον ένφια και δεν τον απέδιδαν στο κράτος.
2: Δεν τρέχαμε εμείς στα χωριά, στις αποθήκες, να κόψουμε το ρεύμα για να γλιτώσουμε τον ένφια με τα καλώδια και με τα ψαλίδια.
1: Να πάρουμε από τους δίπλα από τα καφάω.
2: Λοιπόν,
0: τι γίνεται με την έχουμε. Θες να πάμε σε break. Ωραία, πριν πάμε σε break, λοιπόν, κάτι. Θα γυρίσουμε με την Εβάνα, αλλά θα την πάρουμε τηλέφωνο. Ενώ θα την πάρω από το δικό μου. Λοιπόν, για ακούστε λίγο.
2: Μας το κόψανε ήδη.
1: Ετοιμάζουν τις αλάκες.
3: Ναι, έχει κάνει
1: καλή το παράθυρο.
0: Θα έρθουν και θα βάλουν τώρα και τις καρέκλες, θα τις βάζουν ανάποδα στα τραπέζια.
2: Πολύ γρήγορα, φίλη μου δούλευε σε πολιτικό γραφείο στο Αγρίνιο και λίγο μετά τις εκλογές, μία μέρα χωρίς προειδοποίηση, μπήκανε μέσα δύο άνθρωποι και τις πήραν τον υπολογιστή από μπροστά της και το γραφείο επίσης. και κάνει αυτή. Και μου κάνει. Και το στυλό δεν πρόλαβα να πω ότι ήταν δικό μου.
0: Μην το γελάς καθόλου, θα το ζήσουμε, παιδιά. Blue Star Ferries, κανείς μας δεν ταξιδεύει καλύτερα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Επίσης υπάρχει και application Sea, όπως θάλασσα, Sea More, δηλαδή περισσότερη θάλασσα, application. Τσεκάρετε το και κατεβάστε το τώρα για πληροφορίες, για κρατήσεις, για προσφορές της Blue Star Ferries. Και μια που είπα για προσφορές, θα πάω κατευθείαν στο ψητό, διότι η Blue Star Ferries έχει 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες και 20% έκπτωση στην special οικονομική. Και για τα μέλη, C-Miles.
2: 20% και στην οικονομική, την καλή οικονομική.
0: Όχι, στη special οικονομική.
2: Αυτό λέω, στην πιο οικονομική, ναι. Έχει 20%. Ωραία.
0: Ναι. Και για τα μέλη, C-Smiles, έως 30% έκπτωση στο ΙΧ. Σας τα λέω, τσεκάρετε τα, κατεβάστε και το C-More Application ή τηλεφωνήστε στο 210-8919-800.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
5: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η, 18 Ιουνίου και είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8. Συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Κρήτη, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο οδήγησε στη σύλληψη 7 ατόμων που κινούσαν τα νήματα κυκλώματος παράνομης παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης από το 2017. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του posokani.gov.gr που επιτρέπει στους πολίτες να συγκρίνουν καθημερινά τις τιμές σε βασικά αγαθά ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν την 3η 23 Ιουνίου σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά πιο τυχερή η σημερινή ημέρα για κρυούς, λέοντες και τοξότες.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Για την Αττική αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
10: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Άοσμι κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
0: Άοσμι, εντόμο αποθητική κρέμα Τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα Τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο γιος του ήλιου, του βραβευμένου πεζογράφου Τάσου Αθανασιάδη. Ευφυής, τολμηρός, οραματιστής, ο τελευταίος ηγέτης της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο γιος του ήλιου, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
14: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
15: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
13: Happy Mastercard Day!

0: gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Εδώ είμαστε με την Εβάνα τη Ζουμπούρογλου.
2: Καλή. Ναι, αλλά εγώ νομίζω ότι με ξεχάσατε.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Πώς φυλάξει, καλέ.
0: Δεν έπιανε το Viber, γιατί εδώ πέρα την κάνουμε σιγά-σιγά, όπως καταλαβαίνεις.
3: Πήγαμε, φέραμε, κλέψαμε από αλλού υπολογιστή μόνο και μόνο για σένα, ρε Ιβάνα.
0: Είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η Κατερίνα από κάπου δεν την άκουσε. Επάνω στη σκεπή και κρατάει την κεραία για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με σένα.
2: Ευχαριστώ.
3: Εκεί, Κατερίνα, εκεί τώρα πιάνει.
0: Δεξιά, δεξιά. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αν έχετε πρόβλημα με το κινητό, σπάσει, χαλάσει οτιδήποτε.
3: Η μπούκα.
0: Χαιστήκατε, γιατί θα έχετε Vodafone Tech Service που θα λύσει το θέμα. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση, παρακαλώ, για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε. Στο παραδίδι και σου δίνει εγγύηση, έτσι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Πριν ξεκινήσει η Εβάνα, σε περίπτωση που δεν ηχογραφούσε πριν ο Μπέζας από το πρωινό και ηχογραφεί τώρα, να επαναλάβω με μία πρόταση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, Γιώργο, φίλε μου. Έχεις και το. Και τα σωστά τα ελληνικά μιλάς. Έχεις και το υπόβαθρο και την υπόσταση και τις επιτυχίες επαγγελματικές και την καριέρα και την πορεία να λες ό,τι θες μόνος σου. Μην παίζεις σε μένα για να πεις αυτά που θες για τον Γρηγόρη. Εχθές έκατσες και με έπαιξες για να βγάλεις ένα λογίδριο μοναχό σου και να πεις αυτά που ήθελες για τον Γρηγόρη. Υπερθεμάτισες δε, όχι την ουσία αυτών που έλεγα, αλλά τις φράσεις μου. Δηλαδή ήθελες τώρα εσύ να θυμίσεις ότι ο Γρηγόρης πέταγε ψυγεία από τα παράθυρα και έκανε ψυχαγωγία μέσα από τις κουράδες της Κλάρας.
2: Κλάρας.
0: Ναι. Είπα όμως εγώ ότι δεν το κάνει αυτό πια. Και όχι μόνο ότι η ψυχαγωγία που πρεσβεύει ο Γρηγόρης είναι η ψυχαγωγία της δουλειάς. Γιατί έτσι πρέπει να κάνεις πια τον κόσμο να γελάει. Και όχι όπως παλιά που έκανε αυτό. Και ο πρώτος αυτός το λέει. Αυτό δεν το είπες. Ήθελες τώρα να πεις ότι αυτό που σου θύμισα, ότι ο Γρηγόρης έκανε αυτά. Και μετά μας είπες κιόλας. Και μετά κάτσε και έχτισες μια ολόκληρη άποψη με την οποία προφανώς δεν συμφωνώ. Στηριγμένος σε ό,τι είπα εγώ στο ραδιόφωνο. Δεν με χρειάζεσαι. Καθόλου δεν με χρειάζεσαι. Και σε αδικεί αυτό που κάνεις. Είσαι πολύ καλύτερος. Δεν χρειάζεσαι έναν Ουγγαρέζο για να πατάς πάνω του και να πεις τη γνώμη σου. Πες τα μόνος σου. Έτσι κι αλλιώς βλέπεις το ακροατήριό σου δεν μιλάει. Μόνος σου τα λες. Πες τα χωρίς εμένα. Μη με κάνεις πανελίστα ή ενημέρωσε τον Αντένα να με πληρώνει. Για να τα λέω εγώ και να τα σχολιάζεις εσύ. Μπέζα. Πάτα τώρα pause. Τώρα πάμε σε άλλο.
3: Να πω κι εγώ κάτι.
2: Ναι. Και εγώ θέλω μετά να πω.
3: Ναι, συναδελφικά. Επειδή ο Δημήτρης τα είπε αυτά και λίγο νωρίτερα το πρωί, αν έχετε γράψει και τα δύο, ένα από τα δύο κρατήστε.
0: Το τωρινό καλύτερο.
3: Κατά τη γνώμη μου αυτό ήταν καλύτερο. Το δεύτερο.
4: Ήταν πιο πυκνό, πιο ωραίο. Πιο
2: σωστές οι ανάσες.
0: Πιο μεστό δεν ήταν, ρε Κατερίνα.
3: Ρε, out είναι αυτό. Τίποτα δεν θέλει.
2: Μπράβο, Δημήτρη.
0: Είναι out, είναι. Άμα ξέρει ο Βασιλάκης, δεν ξέρει και από μοντάζ ένα χειροκρότημα. Δεν χειροκροτάει ο άλλος ο κομπλέξας.
3: Όχι, δεν είναι.
5: Κάτι σημαντικό κάνει. Απλά
0: προρωτάει κάτι να αφήσει το κινητό. Ναι, κάτι έχει δει στο κινητό και βαριέται να τα αφήσει κάτω. Αφήστε. Έλα, έλα.
5: Τώρα και ο Μίτσος.
3: Εγώ δεν θα μπορέσω άλλο τώρα μετά από αυτό. Δεν πειράζει τώρα. Ότι είναι
5: το πουρο του, το σκάφο του, το βρακάκι του,
0: εξαιρετικό.
2: Μωρέ, το θέμα ήταν ότι εχθές φάνηκε πάρα πολύ. Δηλαδή, τύπου καρφώθηκαν ότι χρησιμοποίησαν το απόσπασμα τα λεγόμενά σας για να δοθεί μια απάντηση από τον Γιώργο Λιάγκα, γιατί τον ενόχλησε πολύ. Πολύ καταλαβαίνω αυτό που έγινε προχθές.
0: Τον ενόχλησε, δεν του φταίει κανείς.
2: Γιατί δύο μέρες τώρα.
0: Ο συμπεριφέρεται σαν 15χρονο. Ξέρετε πώ τσαντίζεται ένα 15χρονο. Άμα πα και του κάνει νιά, νιά, νιά, νιά, νιά. Ό,τι σούπε! Ό,τι σούπε, μεγάλη! Του είπε η Τσιμτσιλή.
3: Στο Happy Day το κάνανε.
0: Στο Happy Day. Ότι το ξεφτυλίσανε και το πίστεψε. Γιώργο μου, δεν σε ξεφτυλίσαν. Βγήκε ένα οργισμένο Γρηγόρη. Επενεύη. Α, μιλήσατε μια χαρά, κάνετε μια πάρα πολύ ροκοβέτα. Τελεία. Για κάτι που δεν νοιάζει κανέναν, μόνο εσά. Τελεία. Μην τζιμπάς που σου είπανε στο Happy Day ότι τον ήπιες. Πάμε παρακάτω.
2: Ωραία.
0: Ναι.
2: Και αυτό. Το προσθέτουμε.
0: Ναι. Βάλτε και αυτό.
5: Μόνο της.
0: Μόνο της.
2: Έλα, έλα, έλα. Ξεκινάω με Πάνο Κατσαρίδη που έρχομαι και το κολλάω, εντάξει.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Λοιπόν, έκανε δηλώσεις στο Happy Day. Παιδιά, πολύ στεναχωρημένος
3: η αλήθεια είναι. Στον εχθρό πήγε καθώς να τα πει.
2: Έχει πολύ καλή σχέση με την Τίνα Μεσαροπούλου ο Πάνος Κατσαρίδης. Και έκανε λοιπόν δηλώσεις που ήταν πολύ στεναχωρημένος. Παραδέχτηκε ότι η συνεργασία του με το πρωινό και τον Αντένα τελειώνει στις 3 Ιουλίου. Και λέει: στεναχωρήθηκα. Από την άλλη, όμως, πάμε παρακάτω. Νιώθω ένα σφίξιμο γιατί δεν ήταν κάτι που το ήθελα, για να πω την αλήθεια. Και θεωρούσα ότι λογικά θα συνεχίζαμε. Αλλά οκ, okay, φύγαμε για τα καινούργια. Κάθε τέλος είναι μια αρχή, δεν έγινε κάτι.
6: Όχι, ζωρίσει,
2: δεν ήταν δική μου απόφαση, λέει. Και μετά διευκρινίσω ότι άλλο η φιλία και άλλο τα επαγγελματικά. Ουσιαστικά λέω ότι δεν περιμένω ούτε να με βάλουν, όπως λέει, δεν πρεσβεύω την άποψη ότι οι φίλοι σε βάζουν σε μια δουλειά. Έτσι δεν θεωρώ ότι και χάρη των φίλων σου δεν φεύγεις από μια δουλειά.
6: Καλά.
2: Αναφερόμενο φυσικά στην φιλία του με τον Γιώργο Λιάγκα.
6: Εγώ πιστεύω
2: να σας προσθέσω.
6: Να σου πω εγώ ότι πιστεύω ότι έχει ζοριστεί αρκετά. Που λέει, εκτέθηκα όλη τη χρονιά, έχω πλακωθεί με το μισό χώρο, έχω βρει στους άλλους μισούς. Λέει, θα την έχω τη δουλειά μου τη σίγουρη. Και τώρα τον πετάξαν έξω, λέει, τσάμπα η τσακωμή. Γι' αυτό έχει
0: δεχτεί. Σωστό είναι αυτό. Πάρα πολύ σωστό αυτό που λέει ο Θανάσης Βεβάνα.
2: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Να σας προσθέσω και κάτι σε αυτό.
0: Εγώ ανήκω σε αυτούς, βέβαια, από πριν και χωρίς λόγο, αλλά τέλος πάντων τώρα μη λέμε για μένα. Την ίδρωσε τη φανέλα ο Κατσαρίδης.
6: Του είπανε, θέλουμε να κάνεις αυτό. Το
0: δηλαδή, με ποια είναι, εμένα φίλη μου είναι η Σάσα. Αλλά η Σάσα, γιατί δεν το αλλάζεις. Παίρνει σα στα μάτια.
3: Ναι.
0: Τι θα κάνει σα διαφορετικό σε αυτό το. Εκτό αν άλλαξε η Σάσα, βέβαια.
3: Μήπω κάνει αυτό.

0: Δηλαδή, έχεις πέσει τώρα στην περίπτωση και των περικοπών. Δηλαδή, δεν λέω ότι ο Λιάγκας τον άδειασε, γιατί είναι φίλοι. Αλλά λέω ότι και λόγω των συνθηκών, δεν ξέρω κατά πόσο πάτησε και πόδι ή μπορούσε να πατήσει πόδι. Οφείλω δηλαδή
1: πω,
0: σε φτιάχνει και στην είσοδο και στην έξοδο.
2: Χωρίς να σας μεταφέρω ρεπορτάζ.
1: Είναι σημαντικό. Ή τουλάχιστον,
0: ναι. σου λέει ότι όσο περνάει από το χέρι μου θα μείνεις.
1: Να σας προσθέσω ένα ρεπορτάζ της Τίνας Μεσαροπούλου που είναι σημαντικό.
0: Να τελειώσω. Δεν ήπτει τα σχήρας του. Αυτό ήθελα να πω. Πες.
1: Που είναι σημαντικό, γι' αυτό θέλω να το προσθέσω. Είπε η Τίνα Μεσαροπούλου, λοιπόν, μετά τις δηλώσεις του Πάνου Κατσαρίδη, ότι στεναχωρήθηκε πολύ γιατί του είχε δοθεί η εντύπωση ότι θα συνεχίσουν. Και πώς του είχε δοθεί η εντύπωση. Έτσι όπως καθόντουσαν με τον Γιώργο Λιάγκα, του έλεγε ο Γιώργος Λιάγκας, πάρε και τον, δανείζομαι, Δημήτρη Ουγγαρέζου, να δούμε, θα ήθελε του χρόνου να είναι εδώ.
2: Εβάνα, και έπαιρνε.
1: Και έπαιρνε. Οπότε όταν κάποιος σε βάζει. Να πάρεις τηλέφωνο, να δεις εάν υπάρχει ενδιαφέρον ή όχι από τον Δημήτρη, τον Γιώργο και τον Τάκη. Σου λέει, άρα εμένα με θεωρεί δεδομένο.
2: Εμείς είμαστε μαζί.
1: Και όχι άδικα. Ναι. Οπότε.
3: Άβολο.
1: Άβολο, πολύ άβολο.
2: Από την άλλη, και ο παρουσιαστής, ο Λιάγκας, έχει χτίσει το αφήγημά του όλο το προηγούμενο διάστημα ότι εγώ δεν ξέρω για τον εαυτό μου θα τα καταφέρω. Τι εσάς, ας πούμε τώρα, σώσον εαυτό.
3: Έτσι.
0: Ναι, αλλά ότι παλεύω για εσάς μετά επίσης το λέει.
2: Παλεύω για εσάς, τα καταφέρω μόνο για μένα.
0: Έλα, πάμε παρακάτω. Εβάνα, πάλι, κορίτσι, πάμε.
1: Ναι, προχωράω λοιπόν με τον Νίκο Μουτσινά, ο οποίος έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και είπε ότι μέχρι τώρα έλεγα.
2: Γιατί
1: βρέθηκε σε πρεμιέρα παράστασης και ήθελε να στηρίξει με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό τις έκανε.
0: Ναι.
1: Και είπε ο άνθρωπος ότι μέχρι τώρα έλεγα την άποψή μου στις εκπομπές μου, τώρα δεν χρειάζεται να πω καμία άποψη και είμαι πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι είμαι στην καλύτερη μου φάση. Ότι είμαι, λέει, η καλύτερη βεσιόν που θα μπορούσα να είμαι σε αυτή τη φάση με το μυαλό που έχω και με τις σκέψεις που κάνω.
2: Μπράβο.
1: Να το NLP. Mm. Είμαι πολύ πιο χαλαρός και ήρεμος, δεν νιώθω καμία τσίτα και προτεραιότητα είμαι εγώ.
2: Ναι, γιατί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή με το project που κάνει ο Μουτσινάς για Μουτσινά είναι σαν να είναι εκτός τηλεόρασης. Και αυτό μας λέει πάνω κάτω. Αλλά δεν είχαμε καταλάβει, εγώ τουλάχιστον δεν το είχα πιάσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι τόσο πολύ τον ζόριζε να πει άποψη. Δηλαδή ένιωθες ότι ψοφάει γι' αυτό.
4: Και σιγά την άποψη που ήγελε.
2: Όποια δηλαδή, είχε ο καθένας.
4: Στα εσωτερικά δηλαδή. Ναι, παιδί μου, δεν είχε κάποιο σχόλιο το οποίο.
0: Είχε ωραίο σχόλιο, είχε γέλιο.
4: Κάθε
0: πέρσι και
4: καλύτερα. Για το χώρο,
0: για το χώρο, ναι. Ό,τι δηλαδή, τον εντυπωσίασε. Ό,τι ήθελε να
4: ζόριζε τόσο πολύ που έλεγε την άποψή του.
1: Αυτό που συνέβαινε είναι ότι σχολίαζε πολύ ο Νίκος Μουτσινάς και όλη η τηλεόραση γελούσε. Από ένα σημείο και μετά όμως άρχισε η τηλεόραση να σχολιάζει τα σχόλιά του και αυτό ξαφνικά του ήρθε παράξενα, του ήρθε περίεργο. Οπότε.
0: Άρχισε να παρεξηγούνται, ρε παιδί μου. Ενώ στην αρχή ήταν.
1: Ναι. Και μετά κουράστηκε ο Νίκος Μουτσινάς, δεν σχολίαζε ή πιεζόταν ή πέταγε αυτές τις ειρωνικές ατάκες προς κάθε κατεύθυνση. Και έγινε έτσι το τουρλουμπούκι.
4: Άρα και ο Νίκος Μουτσινάς ενοχλήθηκε που του χαλάνε το αφήγημα του καλού παιδιού.
0: Όχι, δεν είχε ποτέ αφήγημα.
2: Δεν είχε, παιδιού, ναι, νομίζω δεν είχε. Ξέρεις που νομίζω ότι στράβωσε
4: η εγώ στο όχι, χώρο έτσι τον ξέρω.
2: Όταν μια εκπομπή έχει πολύ μεγάλη τηλεθέαση, όπως είχαν τα πρώτα χρόνια του Μουτσινά, ακόμη και εμένα που μπορεί κάτι καυστικό να μου πεις, αλλιώς το παίρνω. Μετά που φτάνει, ας πούμε, με τα COVID, με τα αυτά, ό,τι μπορεί να έπαιξε και έφτασε η εκπομπή να κάνει πολύ χαμηλή τηλεθέαση, σου λέει ο άλλος δύο λεπτά. Και γιατί εμένα να με κάνουν και συμπούρμπουλο εκεί με το 5%.
4: Ναι,
2: αλλιώς είναι
4: καλά,
2: το 20
4: καλά.
2: Που παίρνανε τηλέφωνο και λέγανε Νικόλα, ποτέ να περάσω ένα
0: αυτό,
2: λεπτό από το πλατό. Ένα λεπτό.
0: Εγώ αυτό δεν θα μπορέσω ποτέ να ξεπεράσω. Το τι. Τώρα δεν μπορώ, μου έρχεται μόνο βρισιά. Το πώς ανοίξαν τα ποδάρια. Όλοι οι showbiz που δεν καταδέχεται.
2: Ποιο showbiz, καλέ, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, ιστορίες, όλοι.
0: Όλοι οι εκτιθέμενοι που δεν γυρίζουν να κοιτάξουν με αποστροφή οτιδήποτε τηλεοπτικό, ανοίξαν τα ποδάρια. Από Καραπατάκι μέχρι πολιτικούς, ο Ρουβάς, η Νατάσα Υποφίλου, τώρα αρχίζει και κάνει. Αλλά τότε ήταν ακριβοθόρητη.
2: Βέβαια.
0: Δεν το λέω, δεν στο έχω πει.
2: Έβλεπε τη Σία Κοσιόρη να πηγαίνει σε τέτοια εκπομπή, ας πούμε, ένα χαλαρό μεσημεράκι.
0: Πες η Σία ήταν και στο σταθμό. Αλλά και πάλι. Γιατί
2: βέβαια.
0: Να πάει. Ναι, έχεις δίκιο. Ήτανε, παιδιά, εκεί φανήκαμε πόσο ρε παιδί μου υποκριτές είμαστε.
2: Καλεσήκον ο Μουτσινάς το τηλέφωνο μεσημεράκι και ήταν η Δανδουλάκη, ο Ρουβάς, η Αλεξίου, ο Θεός.
0: Ναι. Όχι, ο Θεός, ναι.
1: Ωραίες εποχές πάντως,
4: όταν είσαι στα πάνω, όλοι σε γουστάρουν.
0: Αυτό είναι ότι πάνε και προσκολώνται. Εκεί είναι αυτό που λέει ο Θανάσης.
2: Έτσι, ναι.
0: Αυτό που
2: καλεβίσματα και μέσα ζητάγανε για να περάσουν από την τελευταία εκπομπή του Μουτσινά να πούνε γεια σου, Νικόλα.

0: καλέ, το έχουν κάνει σε μένα. Που, δηλαδή δεν θα το κάνω στο Μουτσινά.
1: Και δισκογραφικό το κάνει εσένα.
0: Μου το έχουν κάνει και εμένα. Με παίρνουν τηλέφωνα για δουλειές.
1: Δισκογραφικές παίρνανε και λέγανε να περάσει και ο δικός μου καλλιτέχνης μία.
0: Βέβαια.
1: Ήταν τα μάτια βίντεο από την τελευταία εκπομπή του Νίκου.
2: Όλες οι παρουσιάστρες και οι παρουσιαστές της επαρχίας έστελναν email από σπάσματα έτοιμα κομμένα για να παίξουν στη χρυσή τηλεόραση.
3: Αυτοί καλά έκαναν και τους παραδέχομαι, φίλε. Αυτούς τους παραδέχομαι γιατί το κάνουν χρόνια και θα το κάνουν και αύριο. Μα βγω εγώ και κάνω 2%. Η κυρία Στέλλα, όπως τη λένε, θα μου στέλνει. Οι άλλοι υπόλοιποι, αυτοί που λέγαμε οι ακριβοθόρητοι, πήγανε και ξεβρακωθήκαν εκεί. Κανονικά.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το οποίο του έφτιαξε από την επαρχία ο Μουτσινάς και τώρα δεν το παραδέχονται.
1: Τι Μαλέσκου λέει. Λέγε ρε.
3: Ιωάννα, εσύ είσαι στη γραμμή.
1: Αφού μας κόβουνε, ρε Θανάση, τώρα. Τι φοβάσαι να μην.
3: Τι Μαλέσκου, ωραία.
0: Απλά δεν θυμάμαι το επίθετο.
2: Να σας προσθέσω και κάτι ακόμα.
1: Έλα, Εβάνα, ναι.
2: Τον ρώτησε λοιπόν η δημοσιογράφος επίσης γιατί πιστεύεις ότι κάθε φορά που κάνεις δηλώσεις μετά σχολιάζεσαι πολύ και λέει αλήθεια δεν είναι ζητούμενό μου να κάνω δηλώσεις και μετά να σχολιάζονται. Με ρωτάτε λέει κάτι και εγώ σας απαντάω. Αποφεύγω ούτως ή άλλως να κάνω δηλώσεις γενικά και δεν με ενδιαφέρει όλο αυτό το μετά το γύρω γύρω και λέει ο καθένας μετά να κάνει τη μετάφρασή του ενώ εκείνη τη στιγμή δεν είμαι λέει παρόν για να πω όχι εννοούσα κάτι άλλο δεν εννοούσα αυτό.
1: Εγώ το κατάλαβα. Είπε ο άνθρωπος ότι δεν θέλω άλλο, αν γίνεται να μην με σχολιάζετε με την έννοια ότι θέλω να φύγω από το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Πώς βλέπουμε κάτι ταινίες που είναι ένας μαφιόζος και λέει I want out και ξέρουν όλοι ότι δεν πρόκειται να τον αφήσουν να φύγει από την οργάνωση και θα τον σκοτώσουν αργά ή γρήγορα.
0: Μαφία.
1: Έτσι και αυτός είπε, αυτό είπε ότι παιδιά από αυτό το παιχνίδι του σχολείου που το κάναμε και οι δύο, πλευρές, εγώ δεν θέλω να συμμετέχω άλλο. Αυτό είπε. Σε κάθε περίπτωση και το πήραμε και το συζητούσαμε 2 εβδομάδες. Αν δικαιούται ο Μουτσινάς που σχολίασε όλη τη showbiz να πει να μην με σχολιάζετε. Που δεν είπε αυτό. Δεν απαγόρευσε σε κανέναν, έξω και το σχολιάστηκε. Αλλά θεωρώ ότι δεν του συγχώρησαν ούτε το σχόλιο, ούτε το αστείο, ούτε αυτό που λέμε τώρα ότι του άνοιξε τα ποδάρια όλοι οι.
0: Εντάξει, και μαγιά.
1: Πρόσεξε. Και ακόμη και τώρα συνεχίζουν, ενώ δεν είναι στην πρώτη γραμμή τη δημοσιότητα, ενώ είναι πολύ επιτυχημένο για το τηλεπαιχνίδι που παρουσιάζει, αλλά λέω στα μπροστά, να τον βαράνε. Λες και έχουν γυνάτι με το Μουτσινά.
0: Έχουν.
1: Τον μισούν. Λες και βγάζουν μίσος απέναντί του.
2: Λες και το
1: φυλάγανε κάτι, ρε παιδί μου.
0: Το φυλάγανε την επιτυχία.
1: Αυτό.
2: Γιατί το να μην σχολιάζεται πάντως.
1: Ναι.
2: Ήθελα να πω ότι το να μην σχολιάζεται καθόλου μια δήλωσή του ή κάτι που θα κάνει ο Νίκος Μουτσινάς, το γνωρίζει και ο ίδιος εφόσον είναι μέσα στο παιχνίδι της showbiz και της τηλεόρασης τόσα χρόνια, ότι δεν γίνεται, είναι αναπόφευκτο. Δεν είναι ο Πέτρος Πολυχρονίδης που είναι ένας παρουσιαστής τηλεπαιχνιδιού 100 χρόνια ή η Μαρία Μπεκατόρου που κάνουν 100 χρόνια τηλεπαιχνίδι.
1: Άλλο είπαμε τώρα, δεν είπαμε αυτό που λες, το ξέρω.
2: Είπατε ότι έχουν πέσει να φάνε.
1: Στο στόμα του. Είναι 9 στους 10 σχολιαστές έτοιμοι να τον φάνε λες και του κρατάνε γυνάτι από κάτι παλιό.
0: Γιατί ξέφυγε, αυτό ήθελα να πω.
1: Και λέει ο Θανάσης από την επιτυχία, που αυτό πρέπει να είναι λογικά.
0: Γιατί ξέφυγε, αυτό ήθελα να πω τώρα. Ξέφυγε από το αφήγημα το οποίο είχαν χτίσει χρόνια. Ο αποτυχημένος Μουτσινάς όπου πάει δεν κάνει νούμερα. Επειδή στο καλό μεσημεράκι ξαφνικά μπαμ, ήταν η πρώτη εκπομπή και πηγαίναν όλοι. Κάνανε όλοι του αλτιμπάγκου. Λέει μπράβο Νίκο, μπράβο Νίκο. Και μόλις άρχισε και έπεφτε, θυμηθήκαν όλοι το παρελθόν του. Άρχισαν να το χτυπάγανε και να και σιγά επειδή ήταν στο Sky. Επειδή τα συμφέροντα και αυτό τον ανεβάζανε μπούρδες. Και γι' αυτό μαγκιά του, θα του το δώσω αυτό, κάθισε και ένα χρόνο εκτός. Απει να σα, θα πάω να κάνω τα ταξίδια μου και κάτσε να ασχοληθώ εγώ τώρα με το τοξικό σας περιβάλλον.
1: Λοιπόν,
2: παιδιά, όμως να θυμηθώ.
1: Ναι.
2: Εντάξει, υπήρχαν και κάποιες δικές του δηλώσεις. Εγώ είμαι υπέρ του Νίκου Μουτσινά και τον έβλεπα και τον θαυμάζω. Αλλά έκανε και εκείνος κάποιες δηλώσεις που ήταν λογικό να προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις.
1: Ναι, προς το τέλος το χάσε λίγο. Άρχισε να παίρνει πολιτική θέση που ξέρω ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις και για τα εμβόλια κτλ. Αλλά αυτά είναι μικρά σημεία στη μεγάλη εικόνα που σου περιγράφουμε.
0: Ίσως είναι και πίεση που σε στέλνουν πολλές φορές.
1: Όχι, είναι λίγο την άκουσε. Χωρίς πρέπει να είμαστε, για να μπορούμε να πούμε αυτό που λέω καμιά φορά και σε εσάς και σε μένα. Που εμείς το γελάμε όμως. Για να μπορούμε να εκφράσουμε όπως είμαστε και λίγο ενημερωμένοι. Άστο το μορφωμένοι. Δεν πειράζει. Αν είσαι ενημερωμένος και διαβάσει ένα βιβλίο και έχει ενημερωθεί, μπορεί να τα πει. Ο Νίκος ήθελε να είναι ημιμαθής και να μας πει και την άποψή του. Και τον κοπανούσανε. Τέλος πάντων, έγινε. Σε ευχαριστούμε, Βάνα, γιατί να βάλω και τον πρόεδρο πέρα. Σήμερα είναι η εκπομπή είναι ενημερωτικά.
2: Ναι. Ναι.
1: Σε ευχαριστούμε, καλημέρα.
0: Γιατί στείλουμε τον πιλότο.
3: Τι?
0: Για να τη στείλουμε τον πιλότο, λέει.
3: Α,
1: πάμε σε κομμάτι, Χριστό.
3: Πάμε σε κομμάτι.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
10: Α4 τα περιπολικό έχει.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
12: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
13: Green.
12: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
17: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
18: Γεια σκέψου.
17: Mastercard Day.
18: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Ναι.
18: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
17: Happy Mastercard Day!

0: Μάπες Show, εδώ είμαστε λοιπόν. Μάπες, ξέρουμε ότι τώρα είσαστε, είναι η φάση που είσαστε στα αυτοκίνητα, η τελευταία για να πάτε στη δουλειά. Γιατί όσοι έχετε ξυπνήσει από πάρα πολύ πρωί για να είστε νέα στη δουλειά, τώρα πάνω κάτω παρκάρετε. Ή είναι και η στιγμή που. Τι γίνεται, 8 και 36 τα έχουν αφήσει τα παιδιά στο σχολείο.
1: Έχει ακόμα.
2: Δεν έχει σχολεία.
0: Ναι, δεν έχει σχολεία.
2: Τα παιδιά τα έχουν αφήσει στα χωριά. Όποιοι δεν έχουν δύσκολα. Παρακαλώ. Τα έχουν αφήσει.
1: Ναι, εσείς οι γονείς
3: τα παίρνουν στη δουλειά.
0: Άρχισε λίγο, αλλά δεν το. Πάμε πάλι, έλα.
2: Δυνατά. Τα παιδιά τα έχουν αφήσει.
0: Δεν είναι παιδιά, έχει κοιμηθεί πολύ και δεν μπορεί να το βρει.
2: Δεν μπορεί να το βρω σήμερα.
0: Θα το βρει όμως.
1: Ναι, ναι. Και τη είπα το πρωί, τη λέω, αφού το έπαθες και το έπαθες, μην έρθει τώρα να σου πει όπως είσαι. Πάρ το χρόνο σου.
0: Ναι. Γιατί χθε που ήρθε ο Θανάσης που είχε δει τα μάτσα του Μουντιάλ, δεν του είπα κάτσε μισή ώρα να κοιμηθεί.
1: Είδαμε χάρο.
0: Ναι.
2: Μα λέω ρε παιδί μου ότι όταν καθυστερείς και γίνεται αυτή η αναποδιά, αντί να ξυπνήσεις πιο φρέσκος, γιατί εγώ θα μπορούσα να πω που έχω κοιμηθεί και μια ώρα παραπάνω. Ξυπνάς τρεις χειρότερα.
0: Ισχύει. Εν τω μεταξύ έχετε και έναν άνθρωπο επικεφαλής, ο οποίος δεν έχει τέτοια θέματα. Επειδή βρίζετε τα αφεντικά, γι' αυτό σας το λέω.
3: Όχι, πού θα ξαναβρούμε σαν και εσένα.
0: Πρώτη σα το λέω. Εγώ σα λέω μην έρχεστε ή αρεάξτε, πάρτε το χρόνο σα. Δεν σου πήγαινε πάρε ένα καφέ.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα πάρω.
0: Εμένα με νοιάζει να είσαι μισή ώρα καλά από το να είσαι δύο ώρες κατά.
1: Ναι, ναι, τι ωραία.
0: Λοιπόν, μάπες, δεν ξέρω εσείς πώς θέλετε να είστε ή πώς είστε. Θα σας πω όμως ότι έχω ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για εσάς. Μία πόρτα ασφαλείας δίπλα. Όχι τώρα, δεν δώρο για εσάς. Αφήστε τώρα οι άλλοι να δίνουν σοκολατένια αυγά. Εμείς θα σας δώσουμε πόρτα διπλής θωράκισης με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής Ιζέο και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας, με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Φυσικά Diamond Doors. Φυσικά είναι ο leader του χορού. Φυσικά είναι η μεγαλύτερη εταιρεία η οποία γιατί τι την καθιστά. Μεγάλη, το ότι τη νοιάζει, το ότι ασχολείται με φροντίδα στις ανάγκες του κάθε ενός από εσάς, για το σπίτι, για το πατρικό, για το εξοχικό, για το φοιτητικό το σπίτι. Μία φορά θα πάρεις πόρτα και θα ξενιάσεις. Οπότε πάρ' την καλή από καλούς. Οι Diamond Doors λοιπόν, τα 5 καταστήματα είναι σε Ήλιον, στην Γλυφάδα, στον Άγιο Δημήτριο, στον Πειραιά και στο Χαϊδάρι. Στείλε τώρα, ούγκα δώσε μου πόρτα στο 698-104-104-6 για να μπεις στην κλήρωση. Λοιπόν, είναι η στιγμή λοιπόν που έτσι ήμασταν πάντα οι μάπες. Όσοι προσπάθησαν να χαρακτηρίσουν αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι είναι αστεία, ότι είναι σοβαρή, ότι είναι ενημερωτική, ότι είναι καραγκιοζηλίκη, ότι είναι διασυρμός, δεν ξέρω. Σε ποιον έκατσε καλύτερα ο χαρακτηρισμός. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν είχαμε ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Είμαστε μια εκπομπή που όλες οι φωνές ακούγονται. Αρκεί να θέτουν αυτό που θέλουν να πούν με σωστό κόσμιο τρόπο, να μην προσβάλλουν κανέναν και να μην στεναχωρούν πάνω απ' όλα. Χαιστήκαμε και για να το προσβάλλουν. Εμάς μας νοιάζει να μην στεναχωριέται κανείς. Όπως επίσης αυτό το βήμα και με τις ευλογίες της διοίκησής μας, εκ της εκάστοτε, όχι μόνο τώρα και στο ρυθμό, ο κύριος Κυριακού και πιο παλιά ο Ανδρέας Οκουρής. Ποτέ δεν μας έβαλε χέρι στο ποιον θα βγάλουμε στον αέρα και τι θα λέμε. Τέθηκε λοιπόν μέσα από το Θανάση ότι υπάρχει ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί στην Πανέμορφη, σε έναν πολύ όμορφο τόπο που και εγώ έχω περάσει τα παιδικά μου χρόνια, εκεί στα Μέθαινα, που ούτως ή άλλως είναι, ενώ είναι ευλογημένος τόπος, είναι πολύ αδικημένος από τους γύρω-γύρω. Αυτή είναι η δική μου προσωπική γνώμη. Πολλές φορές και από τους ντόπιους, αλλά όταν σε χτυπούν θα αντιδράσεις. Τι θα κάνεις, τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση. Υπάρχει εκεί λοιπόν ένα θέμα το οποίο δεν έχει αναδειχθεί από κανέναν και απειλεί όχι μόνο τα Μέθαινα, όχι μόνο τους κατοίκους, όχι μόνο την περιοχή, αλλά δεν ξέρω και περιβαλλοντικά και γενικότερα το ανάγλυφο, το τοπίο, το περιβάλλον. Γενικά ότι πάει να γίνει κάτι εκεί το οποίο δεν ακούγεται πουθενά και είναι άδικο να μην το γνωρίζετε τουλάχιστον. Όσοι θέλετε να αντιδράσετε, να το κάνετε. Σίγουρα όμως πρέπει να το γνωρίζετε και ο τρόπος να το γνωρίζετε θα είναι το Mappe Show για άλλη μια φορά, γιατί δεν μας αρέσουν οι φωνές που φημώνονται. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή, για την ακρίβεια, δεν είναι τηλεφωνική γραμμή, έχουμε πάρει τηλέφωνο γιατί τώρα έχουμε ένα θέμα εδώ πέρα με το Viber. Τον κύριο Νικολάου, τον Δημήτρη Νικολάου. Καλημέρα σας, κύριε Νικολάου.
4: Καλημέρα, καλημέρα κύριο Καρέζε, καλημέρα στον κύριο Πασά και σε όλη την όμορφη παρέα που είστε εκεί.
0: Να είστε καλά,
1: Δημήτρη, καλημέρα.
0: Μας ενημέρωσε λοιπόν ο Θανάσης, είστε ο κατεξοχήν αρμόδιος για να μας μιλήσετε εκεί για τις ιχθυοκαλλιέργειες και το τι ακριβώς πάει να γίνει ή τι γίνεται ή τι δεν έχει γίνει. Πείτε μου μόνο για να το πω σωστά, για να αποκτήσει και βάρος περισσότερο ο λόγος σας για να μας κατατοπίσετε, γιατί κανονικά θα σας μια ωραία συζητησούλα θα κάνουμε. Ποιος είναι ο τίτλος σας?
4: Είμαι πρόεδρος της κοινότητας Μεγαλοχωρίου σε τέσσερις οικισμούς. Μεγαλοχώρη που είναι το κέντρο μας, Μεγαλοποτάμι, Καμένη Χώρα με το πανέμορφο ηφαίστειό μας και το βαθύ, το λιμανάκι, το γραφικό το βαθύ.
0: Με τα φοβερά ψάρια και τις ωραίες ταβέρνες, βέβαια.
3: Και κάνουν και γυρίσματα τώρα, να πούμε σειρές.
0: Α, σε εσάς υπάρχει και το ηφαίστειο.
3: Βεβαίως.
4: Ορίστε.
0: Σε εσάς υπάγεται, λέω, και το ηφαίστειο.
4: Ναι, σε μένα, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, καλά. Εντωμεταξύ, καλά, είναι μια άλλη συζήτηση που με όλα αυτά, με το πανέμορφο βαθύ, με το ηφαίστειο. Δεν ξέρω, τα λουτρά δεν λειτουργούν πια, σωστά.
4: Να τα πιάσουμε όλα
0: μαζί. Ναι, ας τα πιάσουμε. Ναι, πάρτε. Γιατί πήγα να σας πω ότι γιατί με όλο αυτό θα έπρεπε τα μέθαινα να είναι από τους πρώτους προορισμούς, δεδομένου ότι είναι και δίπλα στην Αθήνα.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, να τα πιάσουμε με τη σιρούλα μας. Αφορμή, πιστεύω, έτσι αυτής της επικοινωνίας μας και σήμερα ήταν μια ειρηνική πορεία που κάναμε την περασμένη Κυριακή 14 Ιουνίου. Εκεί λοιπόν διαμαρτυρηθήκαμε, όπως είπαμε, ειρηνικά, για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στα όποια σχέδια επέκταση των ιχθυοκαλλιεργειών. Εδώ λοιπόν υπάρχουν σχέδια τα οποία θέλουν να δημιουργήσουν αυτές τις βιομηχανικές ιχθυοκαλλιέργειες κοντά σε αυτόν τον οικισμό του βαθιού που είπαμε προηγουμένως.
0: Μάλιστα.
4: Είναι ένας μικρός οικισμός, είναι ένας γραφικός οικισμός. Όσοι είδανε τα γυρίσματα από την σειρά που παίχθηκε στο κρατικό κανάλι, είπαν τι πανέμορφο μέρος είναι αυτό.
3: Με το Θεοδωρή Αθερίδη, λέμε το νησί. Αν δεν θυμάμαι.
1: Το τελευταίο νησί.
0: Το τελευταίο νησί.
4: Οι καταξιωμένους
0: ηθοποιούς.
4: Εκεί λοιπόν το βαθύ μας έχουν επιλέξει και έχουν μείνει, αρνήθηκαν να φύγουν από τον τόπο. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν οι γονείς τους, οι παππούδες τους, είτε τα εστιατόρια τους, είτε τα καφέ τους, είτε οι ψαράδες μας, έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι επέλεξαν να μείνουν στον τόπο, να κρατήσουν ζωντανή την περιοχή αυτή. Και σε απόσταση αναπνοής, θα λέγαμε, από το βαθύ μας, προβλέπεται να γίνουν αυτές οι ιχθυοκαλλιέργειες. Μετά, είπαμε και το ηφαίστειο.
0: Να επεκταθούν, μάλλον, είναι ήδη υπάρχουν μέχρι ένα σημείο πηγαίνουν. Οπότε να επεκταθούν και στο βαθύ.
4: Να επεκταθούν
0: μάλιστα,
4: θέλουν.
0: Μάλιστα.
4: Λέγαμε προηγουμένως για το ηφαίστειο. Το ηφαίστειο το μεθάνων, πέραν του είναι κοντά δίπλα στην Αθήνα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κάτω από το ηφαίστειο, εκεί που θέλουν, ας πούμε, πάλι να γίνουν οι επεκτάσεις των ιχθυοκαλλιεργειών, υπάρχουν υποθαλάσσιοι κρατήρες. Μέσα στο βυθό βλέπουμε, ας πούμε, να αναβλύζουν φουσκαλίτσες και τέτοια πράγματα που φαίνεται ότι υπάρχει από κάτω κάτι. Ναι. Όχι ότι είναι κάτι επικίνδυνο.
0: Όχι. Ναι.
4: Έχει κατέβει επανειλημμένως η κυρία Εύη Νομικού, η καθηγήτρια της γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι ερευνήτρια και συμμετέχει και σε διεθνείς ωκεανογραφικές αποστολές. Πού θα πάνε να κάνουν μετρήσεις, πού θα πάνε να κάνουν τις μελέτες, έρχονται εδώ, κάνουν συνέδρια, κάνουν συναντήσεις στην περιοχή μας. Μετά, η συγκεκριμένη περιοχή, μιλώ πάντα για αυτήν που θέλουν να κάνουν τις επεκτάσεις των ιχθυοκαλλιεργειών, έχει χαρακτηριστεί Natura. Σκοπός λοιπόν της Natura είναι να προστατεύει γι' αυτό τα σημαντικά είδη και των ζώων και έτσι φυτών, και είναι υπεύθυνη για τη διαφύλαξη των σπαλιότερων και απειλούμενων ειδών και οικοτόπων όλης της Ευρώπης.
0: Ακριβώς.
4: Η περιοχή μας εδώ. Επίσης υπάρχει ΦΕΚ, σύμφωνα με το 849 κάθετος Β της 25/9 του 1979, όπου η περιοχή χαρακτηρίζεται ιδιαίτερου φυσικού κάλους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κατά καιρούς, θα έχετε ακούσει κι εσείς, γίνεται μεγάλη κουβέντα για τα λιβάδια της Ποσειδονίας.
0: Έτσι.
4: Και για το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος αυτού του φυτού, παιδιά. Είναι οι πνεύμονες, είναι τα φίλτρα του βυθού. Και παρά τις σαφείς διατάξεις και της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, υπάρχουν στοιχεία τα οποία τα δούμε αυτά από την ΑΚΤΕΑ, την οργάνωση αυτή που ασχολείται έτσι με τα θέματα της θάλασσας μας. Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία που μιλούν για καταστροφή των λιβαδιών της Ποσειδονίας κοντά σε ιχθυοτροφία. Επίσης, υπάρχει ΦΕΚ, άλλοθε, το 425 κάθετος Β της 6/5 του 1998, το οποίο αναφέρει τη σημαντική σημασία της Χερσονήσου ως αρχαιολογική περιοχή. Και ειδικά στην περιοχή του Βαθιού έχουμε σε απόσταση περίπου 130 μέτρα από την ακτή το κάστρο μας, το οποίο υπάρχει εκεί από την ελληνιστική περίοδο. Τότε η ονομασία ήταν Αρσινόη, έτσι είναι για την ιστορία, γιατί υπήρχε εδώ πέρα, χρησιμοποιούσαν την περιοχή Πτολεμαίοι σαν
3: αρχική
4: βάση, και προς τη μήνυ της βασίλισσας το 316 μιλάμε τώρα, με το 265 π.Χ. περίπου ήταν αυτά, και είχε ονομαστεί Αρσινόη περιοχή. Τα ερείπια λοιπόν αυτής της παλιάς πόλης εκτείνονται κατά μήκος της παραλίας μας και είναι ορατά ακόμα και από τη στεριά. Και άμα κολυμπήσουμε στα 1,5-2 μέτρα, όσοι έχουν κολυμπήσει το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, φαίνονται αυτά τα ερείπια κάτω.
0: Τι λέτε τώρα, μα εδώ πέρα μας περιγράφεται ένα... μια ανεκτήμητης αξίας περιοχή αρχαιολογικά, περιβαλλοντικά, από πλευράς ομορφιάς, φυσικού κάλους. Δηλαδή αυτό θα έπρεπε να αναδειχθεί τουριστικά, όχι να καταπατηθεί.
3: Και στην Κρασοπαναγιά, και πρόεδρε, να πούμε και στην Κρασοπαναγιά ότι είναι και το πιο βαθύ σημείο του Αιγαίου.
4: Και η Κρασοπαναγιά τώρα που αναφέρει ο κύριος Πασάς είναι λίγο πριν τους πρόποδες του ηφαιστείου, το οποίο το ηφαίστειο, όπως έφευγε η λάβα και κόχλαζε μέσα στο βυθό, εκεί δημιουργούσε κάποια σπήλαια. Αυτά τα σπήλαια, παιδιά, φιλοξενούν μέσα τα μεγάλα ψάρια που πάνε και γεννούν τα αυγά τους. Και με τις θερμοκρασίες τις οποίες διατηρεί στο βυθό λόγω της ηφαιστειακής λάβας και του υπόδαθρου κάτω από αυτής, ευνοεί και για να γεννούν τα αυγά τους και την οστινιά τους και την ανάπτυξή τους και όλα αυτά. Εδώ λοιπόν πάει να γίνει ένα έγκλημα.
0: Ποιος το έχει εγκρίνει αυτό? Προφανώς έχουν τεθεί όλα αυτά. Γιατί εδώ μιλάμε για μια εξορισμού νατούρα περιοχή. Δεν χρειάζεται δηλαδή πολλά για να το δεις. Άμα μας λέτε, σπήλαια που γεννάνε τα ψάρια τα αυγά τους, το ηφαίστειο, το φυσικό κάλος, τα λιμάδια της Ποσειδονίας, το κάστρο, τα αρχαία, όλα αυτά. Ένα μόνο θα αρκούσε.
3: Τα λουτρά του Παυσανία που είναι αρχαία.
0: Αυτό έχει περάσει από έγκριση ή έχει περάσει λίγο στη ζούλα επειδή είναι επέκταση?
4: Υπάρχουν μελέτες, οι λεγόμενοι ΠΕ, οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες αυτές οι μελέτες που χρησιμοποιούνται τώρα έχουν γίνει προπολώνετων πριν 9-10 χρόνια. Και με αυτά τα δεδομένα προσπαθούν να περάσουν τις
0: μελέτες. Την επέκταση της ιχθυοκαλλιέργειας. Το Υπουργείο είναι ενημερωμένο, ο κύριος Παπασταύρου είναι ενημερωμένος για αυτή την κατάσταση?
4: Έχουν ενημερωθεί, συμμετείχαμε και στην περιφέρεια, είχαμε παρευρεθεί με το Δήμαρχο τώρα και όλοι οι πρόεδροι της Χερσονήσου πριν 1,5 χρόνο περίπου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που ήταν ο κύριος Καρδαλιάς με τον κύριο Καπερνάρο και τον σύμβουλο που βοηθώ. Με λίγο δυσκολία υπόθηκαν αυτά από το Δήμαρχο.
0: Τι το δυσκόλεψε το Δήμαρχο να τα θέσει αυτά τα θέματα?
4: Όχι, δεν δυσκόλεψε το Δήμαρχο. Πάλι δυσκολεύτηκαν.
0: Κατάλαβα.
4: Καταλαβαίνετε.
0: Δυσκολεύτηκαν που τα ακούσανε. Ναι, κατάλαβα τι λέει.
4: Ναι. Λοιπόν, ο Δήμαρχος, όλοι μας εδώ είμαστε αποφασισμένοι και η τοπική κοινωνία, όλοι να το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, εδώ προηγουμένως που είπατε για την ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια τώρα γίνεται μια σημαντική προσπάθεια και από το Δήμαρχο. Έβρεση επενδυτών για τις αιματικές πηγές.
0: Μα υπάρχουν, ναι, υπάρχουν, υπάρχει λόγος να επενδύσεις. Λόγοι, όχι ένας λόγος.
4: Ακριβώς. Και έχει, όπως καταλαβαίνετε τώρα αυτό, αν εφαρμοστεί η ΠΟΑΗ, η περιοχή οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, θα είναι μια τεράστια υποβάθμιση και θα έχει καταστρεπτικές συνέπειες για τον τόπο μας. Και παίρνονται αυτές, όπως είπαμε, οι αποφάσεις αυτές για τα θέματα και αγνοούν εντελώς την άποψη των κοινοτήτων, των δημάρχων, των αντιδημάρχων. Δεν ασχολούνται καν. Και υπάρχουν περιπτώσεις που πήγαν και τοποθέτηθηκαν κλουβί και δεν, δηλαδή τα είδαν οι άνθρωποι σε μια νυχτή σε διάφορες περιοχές. Η καταστροφή λοιπόν του βοηθού είναι τεράστια. Σε σημείο εδώ στην περιοχή μας που υπήρχε ιχθυοτροφείο και έχει κλείσει και έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια, 15, ο Βυθός, αν θα πάμε αύριο και έρθετε και θα σας περιμένουμε να τα πούμε και από κοντά το καλοκαιράκι.
0: Με χαρά.
4: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πάμε και θα βουτήξουμε με τις μάσκες μας και θα δούμε ότι σε βάθος από 1,5 μέτρο μέχρι και 3 και 5 και 7 έχει ένα παχύ στρώμα κάτω από τα υπολείμματα των τροφών και των περιπτωμάτων των ψαριών από τα προηγούμενα χρόνια, που είναι νεκρή φύση, έτσι, είναι μια λάστιχα, το ένας βούρκος.
3: Τους το έλεγα, πρόεδρε, δυστυχώς κολυμπάω στο χωριό μου και είναι πλέον κρανίου τόπος ο Βυθός.
4: Έτσι ακριβώς.
3: Δεν έχουμε
0: ένα φύκι. Γι' αυτό οφείλεται στις ηχθυοκαλλιεργίες.
4: Βεβαίως. Είναι υπολείμματα, γιατί ενώ οφείλουν να τηρούν κάποιους κανόνες για την καθαριότητα και αυτά δεν εφαρμόζονται ποτέ, έτσι.
3: Και να πούμε, πρόεδρε, ότι θα πάνε και στον Πόρο και στο Αγκίστρι. Δεν είναι μόνο τα μέθανα.
2: Και στη Σαλαμίνα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
3: Όλος ο Σαρώνικος είναι στο σχέδιο.
4: Έχουμε αλόγιστη χρήση φαρμάκων και αντιβιωτικών. Με αποτέλεσμα να πεθαίνουν και οργανισμοί που, ας το πούμε, βλάπτουν, γιατί τώρα συνοστίζονται μέσα σε ένα κλουβί εκατοντάδες, χιλιάδες εκεί ψάρια, έτσι. Αλλά μετά και προκειμένου να αναπτύσσονται διάφορες ασθένειες.
0: Φυσικά.
4: Κατανοητό. Τα αντιβιωτικά όμως δεν σκοτώνουν μόνο τα παράστατα που μπορεί να ενοχλήσουν τα ψάρια. Και οτιδήποτε άλλο υπάρχει γύρω, το σκοτώνουν.
3: Και στο τέλος της ημέρας όλα αυτά καταλήγουν στο πιάτο μας.
4: Ακριβώς.
0: Ω Θεέ μου. Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, μέτρο να ρίστον ούτως ή άλλως. Και η αλόγιστη, ακόμη και η αλόγιστη επέκταση και επένδυση, επενδυτικότητα είναι κατά του περιβάλλοντος. Από ένα σημείο και μετά πρέπει να υπάρχει μέτρο, ακόμη και στο κέρδος. Μάλιστα.
4: Υπάρχει μια έρευνα από την Ozon NGO που αναφέρει ότι αν εφαρμοστούν, λέει, πλήρως τα σχέδια της ΠΟΑΗ, θα καταλήγουν στη θάλασσα ετησίως 336.000 τόνοι αποβλήτων. Υπάρχουν στοιχεία, όπως αναφέρεται και αναλυτικά στο site της ΑΚΤΕΑ, στο www.ακτεα.org, για μαζικούς θανάτους εκτρεφωμένων ψαριών. Τι γίνεται εκεί? Λοιπόν, συνεπώς, για τους λόγους που αναφέραμε και έτσι στην αρχή στην κουβέντα μας, δηλώσαμε την αντίθεσή μας στο σχέδιο ΠΟΑΗ, που προβλέπει, ακούστε να δείτε, έχουμε 9.800 στρέμματα αυτή τη στιγμή και θέλουμε να τα πάνε 24 φορές ακόμα και να φτάσουμε τις 240.000 στρέμματα. Μεταξύ αυτών και αυτά που είναι να κάνουν στην περιοχή μας.
0: Εντάξει, αυτό είναι πλιάτσικο πια, δεν είναι εκμετάλλευση του φυσικού, των φυσικών πόρων.
4: Εμείς δεν λέμε όχι στις επενδύσεις των ιχθυοκαλλιεργιών, αλλά μακριά από κατοικημένες περιοχές υπάρχουν ρασκονησίδες, αυτά θα τα βρουν, τις λύσεις θα τις βρουν αυτοί. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι εδώ, είμαστε όλοι μία ομάδα, δήμαρχος, αντιδήμαρχοι, πολίτες, θα μας βρουν απέναντί τους. Έχουμε το Δήμο Πόρου δίπλα μας, το Δήμο Επιδαύρου, Αγκιστρίου, τους συλλόγους, τους χορούς, την καθετή, την οποία και αυτή έτσι ασχολείται πολύ με τα θέματα της θάλασσας, την ΑΚΤΕΑ, όπως είπαμε, και όλους τους πολίτες, και θα αγωνιστούμε μέχρι δικαίωσης.
0: Και ακόμη περισσότερους, γι' αυτό και είμαστε εδώ, για να κάνουμε τη φωνή σας να ακουστεί σε όλους όσοι, γιατί δεν είναι πιο νοιάζει εδώ. Εδώ είναι κάτι σημαντικό που αφορά όλους μας, ή αργά ή γρήγορα θα μας αφορά.
3: Ας έρθετε όλοι ένα Σαββατοκύριακο.
4: Όλους μας, αφορά όλους μας, τα παιδιά μας, τα παιδιά σας.
0: Έτσι.
4: Θα έχει επιπτώσεις αυτό στο περιβάλλον, γιατί αυτή η ανεξέλεγκτη χρήση που πάει να γίνει, λέμε για το περιβάλλον. Κοιτάμε δηλαδή τα καλαμάκια, και τα καλαμάκια μπορεί να είναι ένα πρόβλημα, αλλά εδώ γίνεται τεράστια οικολογία.
0: Κατάφορη, ναι, ναι, ναι.
4: Είναι απίστευτο. Εμάς το σύνθημά μας είναι θέλουμε θάλασσες καθαρές για τα παιδιά μας και όχι ιχθυοκαλλιέργειες στη θάλασσά μας. Και έτσι ο κόσμος που μας ακούει, είπαμε το κάνουμε, δεν το κάνουμε μόνο για τον τόπο μας εδώ. Το κάνουμε για όλο τον κόσμο. Και με πόνο έχουμε αναστατωθεί όλοι οι τοπικοί.
0: Μας σας ακούμε και δεν βγαίνετε ούτε επιθετικός, ούτε απειλητικός, ούτε βγαίνετε δίκαια αγανακτισμένος. Και πιστέψτε με, γι' αυτό και δεν θέτω πολλές ερωτήσεις, γιατί και μόνο ο τρόπος που μιλάτε από καρδιάς δείχνει πόσο το πονάτε αυτό για το οποίο μιλάτε.
4: Το πονάμε τον τόπο μας. Εγώ, κύριε Ουγγαρέζε, άφησα την Αθήνα που ήμουνα από την ημέρα που έβγαλα το λύκειό μου, το ξέρει και ο κύριος Πασάς. Και ήμουνα στην Αθήνα για πόσα χρόνια, και στα 55 μου γύρισα στον τόπο μου να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι, να ρίξω κι εγώ τη δική μου εντός εισαγωγικών μπαλωδιά από το δικό μου μετερίζει για το καλύτερο αυτού του τόπου. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν δυσκολίες σε πολλά πράγματα.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Κρατώ και το ότι είστε ενωμένοι. Είναι πολύ σημαντικό επίσης, γιατί έχουμε ένα θέμα τώρα εμείς οι Έλληνες με αυτά, ότι ο καθένας προσπαθεί να πει το δικό του, να είναι έστω και λίγο διαφορετικό. Αλλά το ότι είστε ενωμένοι με όλη την περιοχή είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
3: Είναι άνθρωποι του Μόχθου όλοι οι συμπολίτες μου στα Μέθαινα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι διαλέξανε να κάνουν περιουσία για τα παιδιά τους, και δεν εννοούμε ξενοδοχεία, εννοούμε να έχουν μια αξιοπρεπής ζωή. Είναι άνθρωποι οι οποίοι γυρίσανε να συμβάλλουν στην ευμάρεια του τόπου. Θέλουμε να έχουμε ένα καθαρό χωριό, γιατί θέλουμε να παραμείνουμε χωριό. Δεν θέλουμε να γίνουμε Μύκονος, αλλά θέλουμε να παραμείνουμε στον τουριστικό χάρτη. Θέλουμε όλοι οι άνθρωποι της Αθήνας, είμαστε δύο ώρες, ελάτε και ένα Σαββατοκύριακο. Φάτε ένα ψάρι, κάντε μια βόλτα στα αρχαία μας, στις περιοχές μας. Δείτε τι ωραίες διαδρομές ορειβατικές πεζοπορίας έχουμε. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα στα Μέδανα, τα οποία για κάποιους λόγους μας κρατάνε χαμηλά. Δεν θέλουν να τα προβάλλουμε.
0: Μάλιστα. Ακούστηκε, φυσικά θα είμαστε εδώ και μέχρι το τέλος του Ιουλίου, ό,τι χρειαστείτε, κύριε Νικολάου, και θα το. Δεν θέλω να τάξω εγώ τώρα στον αέρα τι και πώς. Σίγουρα όμως θα είμαι και εγώ αρρωγός σε όλο αυτό. Έχω κάποια πράγματα ήδη στο μυαλό μου και θα τα πούμε και κατηδίαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Νικολάου. Δημήτρης Νικολάου.
3: Ευχαριστούμε. Πρόεδρε, πες και μια καλή κουβέντα για μένα. Καλό παιδάκι δεν ήμουν πάντα.
4: Θανάσης. Δεν το συζητώ, εντάξει, είμαστε από παιδιά. Εδώ στο χωριό, φίλοι, αυτά είναι μορφή και ο Θανάσης μας.
3: Θα γίνω ψάλτης στο χωριό τώρα.
0: Αυτό φοβάμαι, αυτό φοβάμαι. Τέλος πάντων.
4: Εδώ τώρα μπορεί να τα χαλάσουμε λίγο, γιατί πάω και ψέλνω κι εγώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Νικολάου. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, Δημήτρη.
4: Σας ημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
2: συγγνώμη, μας έστειλε μια μάπισσα. Υπάρχει μια ιστοσελίδα που λέγεται actea.org. Σε περίπτωση που θέλει κάποιος να ενημερωθεί περαιτέρω.
3: Είναι καλό να ενημερωνόμαστε.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχει αναλυτικά τα στοιχεία, ό,τι μας είπε και ο κύριος Δημητρίου πριν.
0: Οπότε μου στείλανε τώρα από το πρωινό από την εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου. Θα βγει και εκεί. Θα τον πάρουν τώρα τηλέφωνο.
3: Μπράβο, να βγει
0: εκεί. Να βγει. Λοιπόν, μάπες, τι έλεγα. Έλεγα τίποτα. Πάμε στους μάπες τώρα.
1: Βέβαια, γιατί... πάμε στους μάπες που πάρα πολύ τους ενδιαφέρουν, εννοείται, τέτοια θέματα. Έχουν στείλει εδώ τα δικά τους μηνύματα, όλοι στο ίδιο μήκος κύματος. Εκτός από μία εδώ φίλη, υπόθηκαν, λέει, τα αρχαιολογικά ευρήματα ως ερείπια. Αν τα λέει έτσι αυτός ο άνθρωπος, πώς θα τα έχουν οι άλλοι σε υπόλοιψη? Έχω πτυχίο ιστορικό αρχαιολογικό. Κρέμασε το ψηλά, φιλενάδα.
3: Αλήθεια. Είναι άνθρωποι του Μόχου.
1: Δεν το πιάσες.
3: Μιλάμε για το νόημα.
0: Έλα, μην το εξηγείς τώρα, Θανάση. Είναι κρίμα.
1: Το πιάσαν οι άλλοι, τέλος πάντων.
2: Λοιπόν. Η Στεφ μας λέει, να σας πω κάτι.
0: Έλα, Στεφ.
2: Σας πάει και το ενημερωτικό. Προσωπικά θα σας προτιμήσω και του χρόνου και ας γίνετε ενημερωτικοί. Δεν είναι αυτό το κόνσεπτ, Στεφ μου.
1: Και εμείς θα μας προτιμούσαμε.
0: Θα γίνει ενημερωτικός ο σταθμός χωρίς εμάς. Έχω κάνει δύο Vodafone. Να πω στον κόσμο για άλλη μια φορά για το Vodafone Service. Εγώ τρει, εντάξει, τα έχω πει. Παιδιά, ό,τι ακούσατε, ακούσατε. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Αυτό ήταν. Ναι, τα είπαμε και δεν θα κάνουμε τώρα.
1: Τώρα, εντάξει.
0: Είπαμε μάπες, θέλετε να πούμε και άλλα μηνύματα?
1: Εντάξει, αλλά έχουμε πάρα πολλά και για τα εργασιακά εδώ και λοιπά.
0: Άρε γαμώ το, αν...
2: Καταγγελίες έχουμε, καταγγελίες.
0: Αν ομιγέννητο, δεν είναι αυτός ο σκοπός μου, το ξέρετε, και με όλη μου την ομάδα. Δεν συνεχιστεί το μάπες για 20 χρονιά, είμαστε στα 19 χρόνια, θα ζοριστώ πάρα πολύ, γιατί βλέπετε ότι ήταν πάντα ένας χώρος, ήταν ένα ωραίο hub, που λέει και η Χριστοπούλου, να έρθει ο καθένας και να πει οτιδήποτε τον απασχολεί. Δεν είχαμε ποτέ εμείς στεγανά ότι πρέπει μόνο να γελάμε ή μόνο να μαλώνουμε ή μόνο να διαμαρτυρόμαστε ή μόνο να γιορτάζουμε ή να καψουρευόμαστε ή να λέμε μόνο αστεία. Ήταν ένας πρόσφορος χώρος στο Μάπε Σόου, εκτός των άλλων, να νιώσεις καλά με ό,τι είσαι. Και να νιώσεις πόση αξία έχει αυτό που είσαι. Τέλος πάντων.
1: Έχουμε εδώ κάποια μηνύματα αντιδράσεων και από τις δύο πλευρές. Έχω εδώ το φίλο που λέει: εργοδότες λεγόμαστε, δεν είμαστε αφεντικά. Εννοείται και
0: πολύ. Πες και αυτή την αταγά που μου είπε ο ξαδερφός μου ότι αφεντικά έχουν μόνο οι σκύλοι.
1: Το έγραψε. Ναι, ωραία. Ναι. Το έγραψε. Εννοείται και αρκετοί μάπες από την απέναντι όχθη συμφωνούν με αυτό. Έχω και
0: παιδιά,
1: θέματα.
0: Μένετε σωστά. Αυτά που μου διαβάζουν τα παιδιά, γιατί σας τρολάρουμε? Γιατί είναι οι τύποι. Δηλαδή, κάστε και λέτε, μένετε στις λέξεις. Η ουσία και στην ουσία που συζητούσαμε στα κατέρωθεν επιχειρήματα που υπόθηκαν, έχετε κάτι να μας πείτε? Αυτό είναι εκεί θέλω να μας πείτε επιχειρήματα. Όχι αν είπαμε ήντουσαν, ενώ αντί για ήταν.
1: Έχω εδώ πρόβλημα από τη φίλη Ειρήνη και καπάκι λύση από τη φίλη μου την Έμι. Πάρα πολύ ωραία θα πάει αυτό. Μάπες καλημέρα για τους θερμοσύφωνες, τις επιδοτήσεις και όλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Ναι. Η Ειρήνη καταγγέλει. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις υδραυλικό που δέχεται να σου κόψει απόδειξη για πληρωμή με βάουτσερ. Και έρχεται η Έμι από πάνω. Καλημέρα. Έχω θερμοσύφωνα πας. Αν θέλει κανείς να αλλάξει θερμοσύφωνα, με παίρνει τηλέφωνο.
2: Τέλεια.
0: Λοιπόν, έλα Κατερίνα.
2: Η Πέννη μας λέει απλά πείτε.
0: Ναι, Κατερίνα, ξύπνησε τώρα, είδες. Αυτό ήταν.
2: Ναι, πρέπει να έχω συγκεκριμένες εντολές. Αυτό μπορώ να το κάνω. Δεν πρέπει να είμαι. Το ελεύθερο δεν μπορώ.
0: Θες να είμαι ο εντολέας σου, να είσαι η εντολοδόχος μου.
2: Ήρεμα. Η Πέννη. Απλά πείτε σε ποιον σταθμό θα σας ακούμε. Είναι πολύ πρόθυμοι.
0: Δεν ξέρουμε τίποτα.
2: Οι μάπες, ναι.
0: Για την ώρα, αν με ρωτάτε, αν τώρα ήταν τελευταία μέρα, πάντα σας ενημερώνουμε εδώ και 19 χρόνια. Το ξέρετε, το κάνουμε και λίγο για γούρι.
2: Έχουμε και τη. Ναι,
0: περίμενε. Τώρα δεν ξέρουμε. Τώρα, αν ήταν τελευταία μέρα, δεν έχω τίποτα να σας πω. Δηλαδή θα προσπαθούσε, αν τώρα ήταν τελευταία μέρα, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε ιντερνετικά.
2: Ο Παναγιώτης λέει ότι μπορούμε να κάνουμε LinkedIn στον Ευαγγελάτο. Δεν άκουγες καλέ πριν που τον διόρθωνε ο άλλος, θα χώνεται μέσα στο δελτίο, θα του λέει συγγνώμη.
0: Ο Ευαγγελάτος είναι λίγος.
1: Καλημέρα εδώ να πούμε και στον φίλο το Γιάννη, ο οποίος έρχεται να υπερασπιστεί με τη σειρά του τα σκυλιά. Οι σκύλοι δεν έχουν αφεντικά. Έχουν σκυλογονείς και φροντιστές.
3: Πέσα, Γιάννη!
1: Παιδιά, η έννοια του αφεντικού πια δεν υφίσταται δηλαδή στην κοινωνία.
2: Ο καθένας με το μακρύ του και το κοντό του. Στο μεταξύ έχουμε και την Αθηνά που λέει μέσα σε όλο αυτό, κάτσε να πιάσω την ευκαιρία μου. Αν το κάνετε ιντερνετικό, λέει, και πάλι εκεί θα είμαστε. Να με πάρετε και εμένα να σας λέω για skincare, πεπτίδια κλπ.
0: Παιδιά, ιντερνετικά.
1: Είναι η Αθηνά ή η skincare.
0: Αν έχουμε ρε Αθηνά, θα πρέπει να έχουμε για να πληρώσουμε τον κόσμο, πρέπει να έχουμε χορηγούς εκεί.
1: Πρέπει να έρθουν τα πεπτίδια, τα ίδια.
0: Εντάξει, όλα καλά. Έχω να σκεφτώ πάρα πολλά πράγματα το καλοκαίρι, άρα δεν θα κάνω διακοπές. Δεν πειράζει, χαλάλη. Όπως μου είπε και ο κολλητός μου εχθές, ο Ζάχαρης μου λέει: έχεις πάει και 3 ταξίδια στην Αμερική, οπότε είσαι μια χαρά.
1: Και ήσουν και κούκλος χθες, το στέλνει η Ιλιάνα με στιγμιότυπο από τα Mad VMA. Πρέπει να ήταν στο κοινό η φίλη.
0: Βασίλη, άρεσε.
1: Ναι, μου άρεσε αυτά τα μπέζε.
3: Τη Σάμου σου πάει.
2: Τη Σάμου, ναι, ωραίο.
0: Τι λέτε, ρε, ροζ ήταν. Σωμόν.
2: Εκεί φαίνεται τη Σάμου.
1: Φαίνεται αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, βρεγμένη ζάχαρη.
0: Βρεγμένη ζάχαρη. Λοιπόν, μα πες, αυτό ήταν. Βρεγμένη ζάχαρη, ζεστή ζάχαρη, στεγνή ζάχαρη. Ό,τι ζάχαρη είναι, μουσκεμα ζάχαρη, αυτή ήταν η ζάχαρη μας για σήμερα. Με Κατερίνα Μπούκα στα καλύτερά της, παιδιά.
1: Έλα, μωρή μου!
0: Σήμερα θα μπορούσαν casting για να μπει στους μάπες.
3: Ή συγκλονιστική.
2: Θα τρώγα πόρτα.
3: Σε λίγο θα φύγει όλο να πούμε το πουκάμισο.
0: Θανάσι, ναι. Εγώ τη τάπα προχθές και μετά την πήρα και τη ζήτησα συγγνώμη. Αλλά τη τάπα και φαίνεται πάλι ότι έχω δίκιο και σε αυτό και κάθε μέρα είναι πιο γυμνή, πιο γυμνή.
2: Τώρα ίδια με χτες φοράω.
3: Τη τα λέει και ο σύντροφός της τώρα. Συντροφισά.
2: Συντρόφι πάντα με.
0: Θανάσης Πασάς, Βασίλης Βλάχος,
1: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Σήμερα για λίγη, για μία μόνο παράσταση. Ευελπιστούμε για να γίνει καλά και η Βασιλική μας. Χρήστος Γινελής, παρακαλώ.
3: Ευχαριστούμε, Χρήστα. Μπορεί να κλείσουμε με τραγούδι.
0: Όχι, παιδί μου, είσαστε και 9 και 3.
1: Είμαστε κλεισμένοι.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Μπούκα και αμέσως μετά τον Ρέτα Παπαδημητρίου με την εκπομπάρα τη, την προενημερωτική. Γιατί όπως καταλαβαίνετε και αυτή θα πάρει τον μπούλο. Αλλά σε κάθε. Όλους εμάς, όχι μόνη της κοπέλα.
1: Μόνο το πρωτοπάρι.
0: Ο Γινελής θα μείνει, γι' αυτό γελάει. Γινελής, πώς τον Κουρδογλανιάν.
3: Δευτεριάδες αυτοί.
0: Πρέπει να έχει η χολή του στο ραδιόφωνο. Και είναι και καλή αυτή στη δουλειά του.
1: Για να κατέβει ο Πρετεντέρης να δω πόσο καλή είναι.
0: Ναι, αλλά τώρα Χριστάκη τελειώσαν αυτά. Κάτι social, κάτι που παραγγέλνετε πίτσες, κάτι που κάνατε κάτι πάρτι. Θα έχει 8 ώρες στο κεφάλι.
3: Τώρα γιάμαλι.
0: Τώρα δεκανέα αλλαγή, ναι, και γιάμαλι. Και γιάμαλι. Θα φας πολύ γιάμαλι. Πολύ γιάμαλι. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε αύριο, ξέρω, το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα, μάπες!
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: Kiss. My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Είναι Πέμπτη. Είναι Πέμπτη, 18 Ιουνίου και είμαστε 4 λεπτά μετά τις 9. Συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Κρήτη, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο οδήγησε στη σύλληψη 7 ατόμων που κινούσαν τα νήματα κυκλώματος παράνομης παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης από το 2017. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του posokani.gov.gr που επιτρέπει στους πολίτες να συγκρίνουν καθημερινά τις τιμές σε βασικά αγαθά ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν την 3η 23 Ιουνίου σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά, μια πιο τυχερή η σημερινή ημέρα για κρυούς, λέοντες και τοξότες.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Στην Αττική αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
9: Ανακαίνιση με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
8: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
9: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
10: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
7: Τώρα 1+1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets κοτόπουλο με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Θεία, ήρθα.
11: Ένας θείος.
13: Ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. 12. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
16: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Καλημέρα σας και από εμάς εδώ στη Βάρδια του 9-11 καθημερινά από το πρωί. Είμαστε παρέα, Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο, μαζί φυσικά με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
1: Καλημέρα Ντορέτα.
0: Καλημέρα Γιώργο μου, τι μου γίνεσαι?
1: Καλά, είδες χθες Mad VMA?
0: Δεν πήγα. Αλλά έχω δει άπειρα βιντεάκια που έχουν βγει,
1: ναι,
0: τώρα,
1: λέω,
0: έτσι είναι.
1: Κοίταξε
0: να δεις. Θεωρώ ότι αρχικά ήταν μια βραδιά που είχε άπειρο κόσμο.
1: Ισχύει.
0: Είδα δηλαδή ότι μαζεύτηκε αν ζωντάκι βοντό, δεν ξέρω πόσος κόσμος εκεί πέρα πρέπει να ήταν.
1: Mm-hmm.
0: Είδα καλλιτέχνες πολλούς. Θέλω να πω, τίμησαν πάρα πολύ τα βραβεία. Πήγαν, βραβεύτηκαν. Εμείς δεν πήραμε βραβείο. Ήμασταν υποψήφοι. Ναι, ήμασταν υποψήφοι για καλύτερο τραγούδι ταινίας. Δεν πήραμε εμείς το βραβείο, το πήρε το τραγούδι του Καποδίστρια.
1: Okay.
0: Εντάξει. Αλλά είχε πολύ ωραία acts. Έχω δει λίγο έτσι άκρες. Είδα μια Μαρίνα Σπανού που μου άρεσε πολύ. Μ' αρέσει η Μαρίνα, θα σου πω γιατί. Γιατί αλλιώς ξεκίνησε και επειδή έγινε πολύ πλευρή προσωπικότητα, θεωρώ καλλιτεχνικά η Μαρίνα. Κάπως όταν βγήκε την είχαμε λίγο ότι θα είναι, ξέρεις, λίγο πιο εντεχνό, αν θέλουμε, ας πούμε, να βάλουμε κάποιες τα ταμπέλες λίγο πιο έτσι, ήρεμο και τα λοιπά, και η κοπέλα χορεύει καταπληκτικά.
1: Mm-hmm.
0: Και της αρέσει και πάρα πολύ να χορεύει και το έχει αρχίσει τώρα και το συνδυάζει, βάζει πολύ χορό στις εμφανίσεις της, δηλαδή αυτό που είδα εγώ έχει και μια χορογραφία και απαιτητική. Πολύ ωραίο θα είναι το act της Μαρίνας όταν θα με το καλό θα βγει. Τι άλλο είδα που μου κάνει εντύπωση? Α, ήταν
1: η Ντάρα.
0: Ντάρα. Mm-hmm. Η Ντάρα ήταν, ναι, και από ό,τι κατάλαβα παρουσιάσαν ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή και χορευτικά και χορογραφικά παρουσιάσανε το Μπαγκαράγκα όπως την Eurovision.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει να γίνει χαμός εκεί με, mm-hmm, με το χορευτικό της και τα λοιπά. Είδα Αντώνη Ρέμο, είδα Λιόλιου, είδα Φουρέιρα.
1: Είχαμε
0: είδα
1: Απόν.
0: Φέρι, Απόν, Κλαβδία κάπου είδα. Ανδρομάχη είδα. Τζάλα, they were Τζάλα είδα. Mm-hmm. Με Αναστασία, ωραίο δίδυμο αυτό. Πολύ ταιριαστό.
1: Ναι, όντως.
0: Ταιριαστό, mm-hmm, πολύ. Νομίζω ότι θα είναι πολύ εντυπωσιακό. Πότε θα προβληθούν αυτά, ξέρουμε?
1: Δεν γνωρίζω ακόμα.
0: Πρέπει να δούμε πότε θα προβληθούν για να τα δούμε κι εμείς που δεν πήγαμε. Άσε που κι εσείς που πήγατε, δείτε το και τηλεοπτικά, διότι τηλεοπτικά ένα πράγμα που έχετε δει εσείς από κοντά θα είναι τελείως διαφορετικό. Θα είναι μια άλλη εμπειρία πάλι. Αλλά και εμείς να το δούμε που δεν πήγαμε καθόλου. Εμείς γιατί δεν πήγαμε, ρε παιδί μου. Καλά. Δεν πήγαμε. Εντάξει, ναι, εντάξει. Δεν πήγαμε. Καλά, εγώ πήγα στο θέατρο και είδα την παράσταση αυτή του Θοδωρή του Αθερίδη στο Άλσος.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι, ωραία ήταν. Mm-hmm. Πολύ ωραία ήταν. Έτσι, γελάσαμε, πέρασαμε ωραία. Λοιπόν, εσείς τι κάνετε τώρα? Σήμερα είναι Πέμπτη. Εντάξει, ολοκληρώνεται τσουκουτσουκού η εβδομάδα. Τώρα το ολοκληρώνεται τσουκουτσουκού η εβδομάδα θα καταλήξει στο ολοκληρώνεται. Τσουκουτσούκου τελεία. Αλλά μέχρι τότε εμείς σκοπεύουμε να το ευχαριστηθούμε εδώ πέρα. Να έρθουμε και να το ζήσουμε, κυρία μου, γιατί είμαστε ωραίοι. Θα φύγουμε με το κεφάλι μας ψηλά, κύριε. Οπότε στείλτε μας και τα μηνύματά σας, να μας πείτε εσείς πού να βρίσκεστε και τι να κάνετε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Είναι 9 και 14.
1: Είναι.
0: Oh no, για βάλε αμέσως κάτι. Μπράβο, κάτι
1: πάμε,
0: μουσικό.
1: Μια Ελληνίδου, πάμε.
0: Όπως δείτε. Α, καλά, δεν συζητάω η Ελληνίδου χθες τα βραβεία. Αντεγιά!

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη

0: Εδώ είστε στο My Radio 104,6 και σήμερα είναι Πέμπτη, που σημαίνει ότι βρισκόμαστε μία ανάσα από το πάρτι μας, το μεγάλο μας My Radio Live Concert, αύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Πασαλιμάνι. Θα είμαστε εκεί από τις 9 το βράδυ για να γίνουμε όλοι μαζί μία παρέα, μαζί με ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. Οπότε σημειώστε το στην ατζέντα σας, Παρασκευή βράδυ, μην κλείσετε τίποτα άλλο. Ελάτε στο Πασαλιμάνι από τις 9, η είσοδος είναι ελεύθερη. Ποιος ξέρει τι ώρα θα τελειώσει αυτό το πάρτι, και το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Το περιμένουμε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό το πάρτι. Έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλο suspense, οπότε τώρα αύριο πια θα εκτονωθούμε κανονικότατα. Είμαστε στις 9:36, οπότε πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
8: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
10: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιούστ και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιούστ.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
14: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
15: Για σκέψου.
14: Mastercard Day.
15: Σωστά.
16: Πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Ναι.
15: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
14: Happy Mastercard Day!

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις δει, Γιώργο μου, αυτό το σαν ντοκιμαντέρ είναι που αναλύει στο Netflix, που αναλύει το America's Next Top Model.
1: Όχι.
0: Γιατί το Next Top Model δημιουργήθηκε, ξεκίνησε από την Tyra Banks.
1: Ναι, που είχαν, γίνει και διάφορα πραγματάκια.
0: Αυτοί λοιπόν κάνανε ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix σχετικά με αυτό το reality. Mm-hmm. Και πώς το δημιούργησε η Tyra Banks, που ήταν μια δική της ιδέα, έτσι. Την βούλησε και όχι και πολύ ακριβά, γιατί δεν ήταν και κάτι που περιμέναν ότι θα κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία. Έβγαλε πάρα πολλά λεφτά από αυτό. Και τέλος πάντων, μέσα σε αυτό το ντοκιμαντέρ ουσιαστικά φαίνεται το πώς εκμεταλλεύονταν το κάθε τι από αυτά τα κορίτσια. Το πώς που η Tyra Banks υποτίθεται είναι η αίρια του όχι body shaming, της αποδοχής του εαυτού κτλ. Το πώς μιλούσαν για τα κιλά τους, για το πόσο λεπτές, να μην τρώνε, να μην αυτώνε. Υπήρχε ακόμα και ένα περιστατικό το οποίο είχαν φέρει στα κορίτσια αυτά κάτι αγόρια για να κάνουν ένα πάρτι και καλά στο σπίτι κάποια στιγμή. Όπου, ξέρεις, μετά από τόσο εγκλεισμό και όλα τα κορίτσια μεταξύ τους, μπήκανε κάποια αγόρια στο σπίτι, πάρτι, πίνανε και τα λοιπά. Η μία λοιπόν ήπιε πάρα πολύ μέθυς, έγινε λιώμα, τύπου το κορίτσι ήταν λιώμα. Και τραβούσαν οι κάμερες κανονικά το reality αυτό, έτσι. Και μέσα σε αυτό το λιώμα της, χωρίς ούτε καν να το θυμάται, έκανε σεξ με κάποιον σε αυτό το σπίτι.
1: Okay.
0: Που η κοπέλα αυτή είχε μια σχέση έξω. Εντάξει. Αυτό λοιπόν η παραγωγή εκεί και η ομάδα και όλοι αυτοί και τα λοιπά, το άφησαν να παίξει. Πέρα το ότι το τράβηξαν στην κάμερα και το παίξαν στο επεισόδιο. Η κοπέλα λοιπόν αυτή, η οποία δεν θυμόταν τίποτα την άλλη μέρα από ό,τι έγινε, και τη βλέπαν ότι είναι έτσι χάλια και έτσι λιώμα, και κανείς δεν της είπε, να σου πω κορίτσι μου, έλα αγάπη μου, πάμε λίγο να σταματήσουμε τώρα λίγο το filming, να πάμε να πιούμε ένα καφέ και ένα συνέλθεις. Τη χώρισε φυσικά ο σύντροφός της, προβλήθηκε το επεισόδιο κανονικότατα. Με αυτό το σεξ που έγινε, το οποίο δεν έγινε καν με τη συγκατάθεσή της στην πραγματικότητα, διότι ήταν ημιλιπόθυμη. Έπαθε νευρικό κλονισμό αυτή η κοπέλα. Ξέρεις, κρίση όταν το μάθε ο φίλος της που τη χώρισε. Τραβούσαν όλες οι κάμερες. Το τηλεφώνημα από αυτή ήταν σε κρίση. Μιλάμε τώρα για απάνθρωπα πράγματα. Μιλάμε. Και η Tyra Banks λοιπόν έκανε μήνυση στο Netflix. Δηλαδή δεν είχε καταλάβει ότι αυτό το ντοκιμαντέρ θα ήταν τόσο, ας πούμε, χειριστικά. Θα προσπαθούσε να δείξει μόνο τα αρνητικά του reality κτλ. Και του βάρεσε μια μήνυση. Δεν υπάρχει βέβαια άνθρωπος ο οποίος δεν λέει ότι αγαπημένη μου Tyra, μου Banks μου. Το ίδιο ακριβώς κάνατε και εσείς όλες τις διαγωνιζόμενες. Δεν καταλαβαίνανε που πάνε να μπλέξουν και τις είχατε και τις χειριζόσασταν όπως θέλετε. Οπότε υπάρχει αυτή η διαμαχούλα.
1: Και πιο παλιά ανεβαίναν ξεχωριστά βιντεάκια στο YouTube, απομονωμένα σκηνές από το show, όπου η ίδια με δικηγόρους τα έριχνε. Κομμάτια που ήταν.
0: Και
1: πιο...
0: για το συγκεκριμένο περιστατικό αυτό της κοπέλας, για αυτή την ιστορία, όταν τη ρωτήσανε στο ντοκιμαντέρ αυτό, γύρισε και είπε: εγώ δεν είμαι στα γυρίσματα. Εγώ δεν ήξερα γι' αυτό.
1: Ναι,
0: δεν είχα δει το υλικό εγώ που είμαι, το έχω δημιουργήσει όλο από το μηδέν και είμαι από πάνω το project από τη μέρα ένα. Δεν ήξερα καθόλου τι θα γίνει αυτό. Μιλάμε, ήταν αδιανόητα συχαμερό όλο αυτό το θέαμα. Το οποίο όταν το είχα δει, γιατί εγώ μέσα στο χειμώνα είχα δει αυτό το ντοκιμαντέρ, είχα πάθει σοκ. Ακριβώς γιατί η Banks έχει αυτό το προφίλ του women empowerment και ξέρεις αυτό και τα λοιπά.
1: Κρίμα.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική εμείς. Τι?
1: Δέσποινα Βανδύ.
0: Ορίστε.
1: Να μ' αγαπάς.
0: Να μ' αγαπάς. Και εσύ.

0: Τάμτα. Τάμτα εδώ στο Μαρία του 104,6. Ένα πιο παλιό τραγούδι της Τάμτα, αγαπημένο και υπέροχο. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα σχεδόν. Μας έχουν μείνει κάτι 7 λεπτάκια. Σε αυτά τα 7 λεπτάκια λοιπόν έρχεται η Κατερίνα Μπούκα, όπως και κάθε μέρα τέτοια ώρα, για να μας πει την ατζέντα, τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε γύρω-γύρω στην πόλη. Έρχεται και ένα υπέροχο που σου. Γιώργο, τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκυριακό?
1: Ηλιοφάνεια μόνο.
0: Α!
1: Είσαι έτοιμη για το πρώτο
0: για
1: μπάνιο?
0: Για να δούμε, γιατί χθες είχε πάρα πολύ πλάκα η βρόχα που έριξε.
1: Και σήμερα υποτίθεται στις 3 το μεσημέρι θα έρχεται, αλλά άλλαξε ο καιρός, δεν βλέπω κάτι.
0: Παιδί μου, στη Γλυφάδα, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, απλά έγινε ο χαμός. Μιλάμε για καταιγίδα, βροντές, αστραπές. Εντάξει, έβλεπες τον ουρανό και ήταν, ας πούμε, ένα σύννεφο που έριχνε, μην πω τον πιόν του, σε βροχή. Και πιο εκεί ο ουρανός κατά γάλανος, ανοιχτοσά. Και βρόχα. Εγώ ήμουνα έξω με κάτι σαγιοναρούλες, τι ωραίες. Έγινα παπί. 5 λεπτά δίρξε.
1: Ναι, μια μπόρα, κλασική.
0: Καλοκαιρινή μπόρα που μυρίζει μετά, αυτή η βροχή που μυρίζει μετά. Ναι. Είναι πολύ ωραία. Μου θυμίζει το φθινόπωρο. Πού είναι η αγαπημένη μου εποχή? Εντάξει, θα περιμένω λίγο. Λοιπόν, ναι. Break λέω. Ατζέντα, Κατερίνα Μπούκα και ερχόμαστε.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, πέμπτη στα ημερολόγια, και σας πάω στον Πειραιά και στην 38η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 19 Ιουνίου έως και 5 Ιουλίου. Πάρα πολλές εκδόσεις οι οποίες θα συμμετέχουν σε αυτό το μπαζάρ βιβλίου, το οποίο θα είναι ανοιχτό από τις 7 το βράδυ μέχρι τις 11. Και παραμένω στον Πειραιά, αφού την Παρασκευή 19 Ιουνίου έχουμε και το My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι επίσης. Από τις 9 το βράδυ, έλα και εσύ για να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε, και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events. My radio.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πήρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο γιος του ήλιου, του βραβευμένου πεζογράφου Τάσου Αθανασιάδη. Ευφυής, τολμηρός, οραματιστής, ο τελευταίος ηγέτης της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο γιος του ήλιου. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Καλοκαίρι αλλιώς. Στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
14: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
15: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
16: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
15: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
16: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Έχεις δει το The Ring? The Ring.
1: Όχι. Νομίζω είμαι σίγουρος.
0: Δεν έχεις δει το The Ring που βγαίνει η κοπέλα με τα μαύρα μαλλιά μέσα από το πηγάδι? Με την πανιέρα που βγαίνει από την τηλεόραση.
1: Όχι, όχι, δεν το έχω δει. Δεν το έχω δει.
0: Ας το καλό. Καλά, δεν έχεις δει αυτό το
1: δεν είναι, δεν είναι. Δεν ξέρω γιατί δεν το έχω δει, αλλά δεν το έχω δει.
0: Αυτή η ταινία, μιλάμε ότι είναι τώρα. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, σε ταινίες τρόμου είναι. Τι να πω. Στο top 3 ταινία.
1: Όχι, ξέρω ποια είναι, αλλά δεν την έχω δει, όχι.
0: Τέλος πάντων, κρίμα που δεν την έχεις δει, γιατί θα καταλάβαινες καλύτερα τι σημαίνει το ότι αυτή η κοπέλα, η Σαμάρα, ναι, με τα μαλλιά τα μαύρα, πέθανε. 35 χρονών. Πέθανε αυτή η κοπέλα.
1: Αφήστηκε
0: πάρα πολύ. Αυτά αλήθεια. Αυτή η εικόνα είναι από τις πιο τρομακτικές εικόνες. Δηλαδή, αυτές που τις βλέπεις στον ύπνο σου, που βγαίνει αυτή, αυτό το απόκοσμο κοριτσάκι με τα μαύρα, τα μαλλιά, τα βρεγμένα κτλ. Από το The Ring. Αυτή λοιπόν η κοπέλα τώρα, εν έτη 2026, έπαθε μηνυγκίτιδα και πέθανε. Κρατάς το στόμα σου και εσύ, τι να πεις.
1: Ναι.
0: Πολύ περίεργο και νεότατη κοπέλα. Θέλω να πω, ρε,
1: 35.
0: Ναι, πολύ νέα κοπέλα. Τέλος πάντων, αυτή πάντως δεν ξέρω αν έχει κάνει και άλλα πράγματα στη δουλειά.
1: Είναι νομίζω η φωνή στο Lilo και Stitch.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άκου τώρα να έχεις κάνει το The Ring από τη μια και από την άλλη να κάνεις τη φωνή στο Lilo και Stitch.
1: Η φωνή της Lilo ουσιαστικά.
0: Άλλα ντάλα δηλαδή, κατάλαβες. Κρίμα το κορίτσι αυτό. Τέλος πάντων, αυτές οι ταινίες, δεν ξέρω, οι ηθοποιοί πώς αυτές οι ταινίες τις. Δεν είναι. Βέβαια, σε αυτήν την ταινία η πρωταγωνιστής είναι η Naomi Watts, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή δεν είναι. Καλά, πού δεν σου έσαι να ρωτά. Ναι, ήταν η Naomi Watts, το θυμάμαι. Αλλά ναι.
1: Όχι, ήταν, το βλέπω εδώ, γι' αυτό σου κάνω.
0: Α, για τελείως δεν ξέρεις. Αυτή είναι φοβερή ταινία τρόμου που δεν την έχεις δει. Είναι που μπαίνει, βάζει μια κασέτα στην τηλεόραση και όποιος βλέπει αυτή την κασέτα.
1: Ναι.
0: Κασέτα τότε, γιατί μιλάμε για βίντεο τότε, εντάξει, ήταν πιο παλιά ταινία. Πεθαίνει.
1: Okay. Δεν την έχω δει.
0: Και γίνεται μέσα σε κάποιες ώρες, ημέρες, δεν θυμάμαι, και γίνεται το λάθος και αυτή η τύπησα, η Naomi Watts, έχει αυτή την κασέτα κρυμμένη κάπου κτλ. Και τη βρίσκει ο γιος της και τη βάζει και τη βλέπει. Και έτσι είναι όλη η ιστορία που προσπαθεί αυτή να αποτρέψει το ότι ο γιος της, επειδή την είδε, θα πρέπει σε λίγες μέρες, ώρες να την κάνει.
1: Mm-hmm.
0: Τέλος πάντων, πολύ ωραία ταινία να τη δεις. Λοιπόν, πάμε σε κάτι πιο χαρούμενο εμείς εδώ. Απλά εγώ, επειδή μου έχει μείνει αυτή η σκηνή, γι' αυτό ανέφερα τώρα αυτή την κοπέλα. Τι,
1: Μιχάλη Χατζηγιάννης.
0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, λοιπόν, εδώ στο Μαρέντο 104,6. Μην πάτε πουθενά, έχουμε και άλλα πολλά τέτοια ενδιαφέροντα να λέμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: σου φαινόταν να πήγαινε σε ένα μέρος που θα φροντίσεις λίγο τον εαυτό σου, θα κάνεις έτσι τις θεραπείες σου στο πρόσωπό σου, εξατομικευμένες θεραπείες, ανάλογα με τις δικές τους ανάγκες. Θα κάνεις προηγμένες θεραπείες αποτρίχωσης, στοχευμένα προγράμματα αν θες αδυνατίσματος, όποια υπηρεσία θέλεις και είναι σχεδιασμένη για να καλύψει τις δικές σου ανάγκες, της επιδερμίδας σου και του σώματος σου, θα πας στο J&N Beauty Time και θα σε βάλουν κάτω και θα σε φροντίσουν και θα νιώσεις πραγματικά, τι να σου πω, υπέροχα. Λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να πας να κάνεις ένα εκεί έτσι ρεκτιφιέ, αποτριχώσεις όλα αυτά, ξέρεις, να είμαστε έτοιμες, μπικίνια, το νατάλο, πρόσεξε. Και μετά τις διακοπές επίσης πολύ σημαντικό να πηγαίνεις σε ένα τέτοιο μέρος, γιατί στις διακοπές κανείς δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τίποτα από όλα αυτά. Μας βαράει ο ήλιος, τα αλάτια, τρώμε και κάτι παραπάνω, το πρόσωπό μας το βαράει ο ήλιος, όπως όσο αντιλέγω και να βάλουμε, έτσι είμαστε λίγο, χρειάζεσαι μετά μια αναδόμηση. Οπότε σημείωσε το J&N Beauty Time και μπες τώρα στο κινητό σου, μπες στο Viber και στείλε και ένα μηνυματάκι, γιατί σου έχουμε και μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ. Θα πας δηλαδή εκεί, θα έχεις και 100 ευρώ από MyRadio 104,6 και θα κάνεις ό,τι θέλεις, από θεραπεία προσώπου μέχρι, τι να σου πω, ό,τι θέλεις θα το κάνουν εκεί, διότι έχουν προσωπικό το οποίο είναι εξειδικευμένο, ξέρει πολύ καλά. Δίνουν έμφαση στη λεπτομέρεια και θα σου προσφέρει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Μπες λοιπόν στο Viber και στείλε JN Beauty Time 698-104-104 και 6. Είναι λίγο ένα me time, ένα self-care, λίγο να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά ή με μήνυμα για το ποιος κέρδισε αυτή τη δώρο επιταγή και την ώρα που θα σας περιποιούνται και θα σας πασπατεύουν και θα σας βάζουν μάσκες, κρέμες, τι θα σας βάζουν, δεν ξέρω, να μας σκέφτεστε και λίγο, εντάξει. Λοιπόν, τι να κάνω, να πάω σε break. Πάω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ, μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. My Radio 104,6. Αφήνω για τη δεύτερη μας ώρα κάθε φορά τους διαγωνισμούς και όλα αυτά τα ωραία που μπορείτε να κερδίσετε ακούγοντας My Radio 104,6. Και ένα από αυτά είναι αυτό το φοβερό και τρομερό τριήμερο στο Πευκή, στη Βόρεια Εύβοια, στο Αλταμάρ Hotel, όπου σας περιμένουν εκεί για να περάσετε τρεις μέρες ζάχαρη. Αλταμάρ Hotel, όταν λέμε, μιλάμε για ηρεμία, μιλάμε για άνεση, μιλάμε για ήλιο εκεί δίπλα στην πισίνα, να δροσίζεστε, να χαλαρώνετε, να χαρείτε τη φιλοξενία έτσι που κάνει κάθε επισκέπτη εκεί στο Αλταμάρ, να αισθάνεται σαν να είναι στο σπίτι του. Ιδανικές συνθήκες, ωραία θέα στη θάλασσα. Μιλάμε τώρα για ένα φοβερό ρομαντικό ταξίδι και όχι πολύ μακριά. Θα ξεκουραστείτε δηλαδή, γιατί και τα τριήμερα πολύ μακριά, δεν είναι και ιδιαίτερη ξεκούραση. Θα περάσετε καταπληκτικά και θα πάτε και εντελώς δωρεάν. Πάμε λοιπόν να μπούμε πάλι στο Viber και να στείλουμε Αλταμάρ, να στείλουμε Πευκή. Να στείλουμε Πευκή στο Viber μαζί με το ονοματεπώνυμό σας, 698-104-104-6. Αύριο θα γίνει η κλήρωση. Έχετε λοιπόν σήμερα και αύριο να δηλώσετε συμμετοχή. Στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη θα γίνει η κλήρωση και θα ενημερωθείτε αν έχετε κερδίσει. Ένα υπέροχο τρίμερο στο Πευκή λοιπόν για δύο άτομα. Δεν σας στείλουμε μόνο σας, με πρωινό. Συμπεριλαμβάνεται το πρωινό σε όλο αυτό. Θα περάσετε πραγματικά καταπληκτικά. Προσφορά του My Radio φυσικά, αλλά και του ελληνικού site hellogreece.gr σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό. Λοιπόν, λίγο έχει μείνει ακόμα. Πώς θα συνεχίσουμε, Γιώργο?
1: Με Λένα Ζευγαρά.
0: Ορίστε.
1: Μαύρα φεγγάρια.
0: Μαύρα φεγγάρια, Λένα Ζευγαρά. Εδώ φυσικά στο My Radio 104,6.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου λοιπόν εδώ στον My Radio 104,6 και κάπως έτσι έρχεται η ώρα που δίνουμε τη σκυτάλη στην Κατερίνα Μπούκα για ειδήσεις και στην PPO Τσαουσέλου για να μείνει μαζί σας μέχρι τη μία. Εμείς θα τα ξαναπούμε με το καλό αύριο το πρωί στις 9. Θα τα καταφέρουμε και σήμερα Πέμπτη, γενικότερα θα τα καταφέρουμε, αλλά το λέμε κάθε μέρα έτσι για να μην το ξεχνάμε. Και αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι μαζί. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως εχθές Τετάρτη το βράδυ τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να δεσμεύεται ότι θα ρεώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Σε λειτουργία έχει τεθεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του posokani.gov.gr, που επιτρέπει στους πολίτες να συγκρίνουν καθημερινά τις τιμές σε βασικά αγαθά ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν την 3η 23 Ιουνίου σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά πιο τυχερή η σημερινή ημέρα για κρυούς, λέοντες και τοξότες.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια αναμένονται στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
9: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
8: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
9: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
8: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
13: Hello, στο νέο τεύχος. Face Κορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Μοντε Κάρλο. Πρίγκιπας Βίλιαμ, πριγκίπισσα Κέιτ. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Buckingham. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Ντεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
14: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
15: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
14: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
15: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
16: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
17: Πονοκέφαλος.
0: εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
18: Για σκέψου.
17: Mastercard Day.
18: Σωστά.
19: Πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Ναι.
20: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
17: Happy Mastercard Day!

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, λουλούδια μου αγαπημένα ακροατόπουλά μου? Καλώς ήρθατε. Πέμπτη σήμερα, Πεμπτούλα, προπαρασκευή 18 Ιουνίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο. Θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία. Τα μηνύματά σας περιμένω εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Καλά, τι έγινε, συνέφιασε ξαφνικά. Χριστός και Παναγία. Τι θα γίνει με τον καιρό? Υπάρχει περίπτωση, πιστεύετε, να καλοκαιριάσει κάποια στιγμή? Θα ήθελα πάρα πολύ τα μηνύματά σας. Υπεύθυνες απαντήσεις μόνο εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Θέλω να μου πείτε τα πάντα, όσο εμείς θα ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά, με κέφι, μπρίο, αισιοδοξία φυσικά, χαρά Τσαχπινιέ και Κατερίνα Λιόλιου, η οποία διέπρεψε χθες τα Mad Video Music Awards. Θα σας τα πω όλα στη συνέχεια. Έρχεται ο λογαριασμός. Με φόρα, παιδιά, καλά να περάσουμε.

0: Από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας 30-40 μέλισσες εδώ στον 104,6 My Radio, 5η σήμερα 18 Ιουνίου, πεμπτούλα ζάχαρη και μέλι ή αλλιώς προπαρασκευή, μια υπέροχη προπαρασκευή που είναι μια πολύ καλή μέρα να βγείτε έξω, να κάνετε τη βόλτα σας. Έχετε να περιμένετε και άλλες μέρες, δηλαδή και να κουραστείτε σήμερα. Θα κοιμηθείτε αύριο και το Σαββατοκύριακο εσείς που δεν δουλεύετε. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας εδώ στο Viber. Δέχομαι με χαρά και πολύ ωραίες φωτογραφίες από θαλασσίτσα και πάρα πολύ θα ήθελα να είμαι έτσι κάπου κοντά σας να πίνω και εγώ το καφεδίνο μου. Να πω χρόνια πολλά, Θεόδουλος, Θεοδούλη, Λεόντιος, Λεοντία, Υπάτιος, Υπατία γιορτάζουν σήμερα, Έρασμος βλέπω, Αλίνα και Αλένα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Εγώ να ευχηθώ χρόνια πολλά στον κουμπάρο μου, έχει τα γενέθλιά του σήμερα, να είναι πάντα καλά, να περνάμε όμορφα. Συνεχίζω εδώ μέχρι και τη μία. Θα είμαστε μαζί, περιμένω τα μηνύματά σας και τις αφιερώσεις σας.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foundi με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με εκπλήξεις και θέαμα συνεχίστηκε το Μουντιάλ. Στην αναμέτρηση που ξεχώρισε από το πρόγραμμα, η Αγγλία επικράτησε 4-2 της Κροατίας σε ένα χορταστικό παιχνίδι. Αντίθετα, η Πορτογαλία άφησε βαθμού στην πρεμιέρα της, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 7 η Τσεχία αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική, ενώ στις 10 η Ελβετία κοντράρεται με τη Βοσνία-Ριζεγοβίνη. Ο Ολυμπιακός έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν μια εκ των Ουνιών Σεντζιλουάς, Σπάρτα Πράγας, Ναϊμέχεν ή την νικήτρια του ζευγαριού στον Γκρατς Χάρτς. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουλίου. Την Ουγγρική Πάξη θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στο ΆΚΑ. Δυνάμο Κιέβου, οι Κλούς θα βρεθούν στον δρόμο του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foundi με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ, μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
15: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
16: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
17: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
16: Για μένα?
17: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
16: Ε, τότε δε στο κουλ.
17: Στην πόλη. Αποκλείεται.
16: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
17: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnes.
18: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στο παρεάκι μου στον 104,6 My Radio. Πέμπτη σήμερα 18 Ιουνίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Όλοι εσείς φυσικά εδώ δίπλα μου με τα φανταστικά μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6 θα περάσουμε καταπληκτικά. Έγινε χαμός εχθές τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Ήταν όλοι εκεί. Ήταν μία βραδιά με υπέροχα live acts τα οποία Ιουλίου εδώ στο Μέγκα. Το Μέγκα το καλό, γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι. Δεν θέλω να σας πω λεπτομέρειες για να σας κρατήσω σε αγωνία εσάς που δεν καταφέρατε να βρείτε το εισιτήριό σας, γιατί εμείς εδώ τα λέγαμε. Τρέξτε να πάρετε εισιτήριο, γιατί αυτό που θα δείτε θα είναι ανεπανάληπτο. Βραβεύτηκαν πάρα πολύ καλλιτέχνες. Πολύ αγάπη, πολύ όμορφες στιγμές. 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος και φυσικά βραβεύτηκε για την καριέρα του με μια εμφάνιση υπερθέαμα. Έχω να σας πω πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραία ρούχα είδαμε, πολύ ωραίες εμφανίσεις. Εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι τα βραβεία MAD κάθε χρόνο είναι αυτά που σηματοδοτούν την έναρξη του καλοκαιριού. Επομένως, όλοι οι καλλιτέχνες και όχι μόνο περιμένουν να φτάσει αυτή η μέρα και από σήμερα παίρνουν την ανάσα τους. Ωστόσο, εμείς θα συνεχίσουμε να ακούμε όλα τα δικά σας αγαπημένα. Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες έρχεται αμέσως τώρα. Για δυναμώστε την ένταση.

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: δώσε ένα τέλος εδώ στον 104,6 My Radio. Το ακούτε, είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας. Νότης Φακιανάκης, 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας. Σήμερα 5η, 18 Ιουνίου, Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο. Τα διαβάζω όλα. Παιδιά, πολύ προσοχή εκεί έξω, διότι σας στέλνουν μηνύματα, διαβάζω τώρα εδώ που μου λέτε, ψεύτικα μηνύματα για ηλεκτρονικές κλήσεις, και εσείς πατάτε αυτό το link. Μην πατάτε τίποτα, μην εμπιστεύεστε τίποτα. Πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ, διότι εκεί έξω κυκλοφορούν πάρα πολύ και πρέπει να προσέχετε, παιδιά. Το λέμε συνέχεια. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σας πιάνει η εξαπίνης και να μην έχετε το χρόνο να σκεφτείτε αν αυτό το μήνυμα είναι αληθινό ή όχι. Ωστόσο, λίγο κάπως 5, 10, 20 δευτερόλεπτα πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση, να μένετε και να σκέφτεστε τώρα τι πρέπει να κάνω εγώ. Τώρα, το ίδιο συμβαίνει αν έχετε κι εσείς επιχείρηση. Θα μου πεις, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, παιδιά. Η Vodafone είναι κοντά μας, σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι και που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Είναι πολύ πολύ σημαντική και αυτή η κίνηση που έχει κάνει η Vodafone, γιατί πραγματικά μας προστατεύει από τα πάντα. Μπες γρήγορα για να μάθεις περισσότερα. Μικρή διακοπή για δελτίο και επανέρχομαι.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως εχθές Τετάρτη το βράδυ τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να δεσμεύεται ότι θα ρεώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Σε λειτουργία έχει τεθεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του posokani.gov.gr, που επιτρέπει στους πολίτες να συγκρίνουν καθημερινά τις τιμές σε βασικά αγαθά ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν την 3η 23 Ιουνίου σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά πιο τυχερή η σημερινή ημέρα για κρυούς, λέοντες και τοξότες.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια αναμένονται στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
7: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
7: Για μένα?
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Ε, τότε δε στο κουλ.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.

εδώ πίσω στον 104,6 My Radio. Πρωίνο με σήμερα ο Πέμπτης ή αλλιώς προπαρασκευή, παιδιά. Θέλω να το λέμε γιατί τα πάντα αλλάζουν αναλόγως με το πώς σκεφτόμαστε, πώς τα βλέπουμε. Όλα είναι θέμα οπτικής. 18 Ιουνίου σήμερα, Όλγα Τσαουσέλη στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Να, βεβαίως, εδώ ο φίλος Σπύρος συμφωνεί. Στείλτε και εσείς το μήνυμά σας στο Viber 6-9-8-104-104-6. Βέβαια, άμα εμείς τα βλέπουμε μαύρα, θα είναι και μαύρα. Αν εμείς βάζουμε χρώμα στην καθημερινότητά μας, τότε θα είναι όλα καλύτερα. Προφανώς συμβαίνουν αναποδιές. Προφανώς υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν μας αρέσουν. Δεν ζούμε σε ένα ιδανικό κόσμο. Ωστόσο, εμείς επιλέγουμε με την αισιοδοξία να προχωράμε μπροστά. Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα της ημέρας. Και πάμε στην έρευνα φωτιά. Γιατί σήμερα παρά είναι φωτιά. Για να δούμε τι θα μας πει η επιστήμη. Περισσότεροι άνθρωποι, σου λέει, έχουν κινητό παρά οδοντόβουρτσα στον κόσμο. Η παγκόσμια εξάπλωση, λέει, της τεχνολογίας κρύβει πραγματικά εντυπωσιακά παράδοξα. Και εδώ θα συμφωνήσω. Πρόσφατη έρευνα μας δείχνει ότι άνθρωποι, λέει, περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη έχουν πρόσβαση σε κινητό παρά σε οδοντόβουρτσα. Συγκεκριμένα, έχει στοιχεία εδώ, σου λέει ο επιστήμονας. 5,1 δισεκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν κινητό, ενώ μόλις 4,2 δισεκατομμύρια διαθέτουν βασικά είδη στοματικής υγιεινής. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη ραγδαία ψηφιακή ανάπτυξη που καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και τόσο. Δηλαδή, ναι, ωραία, να έχεις αυτό. Να χρησιμοποιείς το κινητό, να βλέπεις τα θετικά σημεία και τα σημεία που σε βολεύουν και σε βοηθούν στην καθημερινότητά σου. Αλλά να αφήσεις πίσω την οδοντόβουρτσα. Γιατί, γλυκούλη μου, όχι, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Δεν θέλω και δεν θέλω να παίρνετε και ιδέες. 6-9-8-104-104-6 μηνύματα, αφιερώσεις, φωτογραφίες, ό,τι επιθυμεί η καρδούλα σας. Τα δέχομαι όλα όσο συνεχίζω. Με την καλύτερη μουσική, η απόλυτη έρχεται με το Αιγαίο, γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσάς ετοιμάζετε ταξίδι μοναχά για πάρτι σας και για πάρτι μας θα ήθελα, αλλά εν πάση περιπτώσει και θέλω να το απολαύσετε. Δυναμώστε την ένταση.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: μέλησες με το υπέροχο αυτό τραγούδι κρυφά, μπέρδεψα τα λόγια μου, παιδιά, γιατί διαβάζω τα μηνύματά σας. Εδώ στο Viber, στο 698-104-104-6, μέλη, βέβαια, μέλη. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι τέτοιοι. Μας αρέσουν πάρα πολύ και από ό,τι έχω καταλάβει, αρέσουν και σε εσάς. Τώρα, 28 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα, 5η 18 Ιουνίου ή αλλιώς προ-Παρασκευή, σας το λέω συνέχεια. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι τώρα που οι ζέστες έχουν ξεκινήσει, το ρίσκο αφυδάτωσης αυξάνεται. Την προσοχή σας όμως θέλω. Εσύ το ήξερες ότι όταν τα συμπτώματα αφυδάτωσης εμφανίζονται, είσαι ήδη αφυδατωμένος? Γι' αυτό λοιπόν, ενυδατώσου σωστά με Αλμόρα, την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών που σχεδιάστηκε για να σε καλύπτει όταν χρειάζεσαι ενυδάτωση, τόνωση, ενέργεια και απόδοση. Μπορείς να επιλέξεις το προϊόν Αλμόρα που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Επιλέγεις ενυδάτωση νούμερο 1 ηλεκτρολίτης στα φαρμακεία από την Ελπέν. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας γενικότερα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που θέλει έξτρα ενυδάτωση. Μικρό break και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ, μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ. Μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα
2: Ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
10: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
12: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.

είστε εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα, 5η 18 Ιουνίου. My κόλλημα ή αλλιώς ο Λιναλίσιος, δύο ροφωτιά μέχρι τη μία. 6, 9, 8, 104, 104, 6 τα μηνύματά σας και οι αφιερώσεις σας. Και τώρα είναι η σωστή στιγμή να αρπάξετε το κινητό, να μπείτε στο Viber, να στείλετε μήνυμα, διότι είναι η ώρα να διεκδικήσετε ένα φανταστικό τριήμερο στις Ροβιές για δύο άτομα με πρωινό στο Mangata Seaside Hotel. Εμείς μαζί με το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουμε σε έναν υπερτυχερό αυτό το υπέροχο τριήμερο στις Ροβιές. Θέλω λοιπόν το μήνυμά σας εδώ στο Viber στο 6981414146, γράφετε Ροβιές και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Χάρη και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Εκεί τα πράγματα είναι μοναδικά, είναι μαγικά. Είμαι σίγουρη ότι δεν θέλετε να χάσετε αυτή την ευκαιρία και επειδή πάρα πολύ ακόμα δεν έχετε κανονίσει τι θα κάνετε αυτό το καλοκαίρι, το οποίο όπως έχει αποδειχτεί όντως είναι κάπως περίεργο, ωστόσο είμαστε εμείς εδώ για εσάς και σας δίνουμε αυτή τη φανταστική ευκαιρία. Ροβιές και το ονοματεπώνυμό σας εδώ στο 6981414146 για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Και εγώ συνεχίζω, Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

0: και μια πολύ καλή είδηση. Ο Παρθενώνας, όπως παλιά, ολοκληρωμένο το δυτικό λέει αέτομα για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια. Απομακρύνθηκαν οι σκαλοσιές. Πραγματικά η εικόνα του προκαλεί δέος. Μετά από 2 αιώνες εμφανίζεται στους επισκέπτες του ολοκληρωμένος και χωρίς οπτικά εμπόδια. Με αυτό το ωραίο νέο θα σας αφήσω σήμερα, Πέμπτη, λοιπόν. Να περάσετε υπέροχο, ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε πάρα πολύ εκεί έξω. Να αγαπάτε με πολύ ροζ χρώμα. Όλγα Τσαουσέλου ήμουν εγώ. Έρχεται η Ιωάννα Λαΐου. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στον 104,6 My Radio 2, ότι σας έχουμε κάθε μέρα, όλη μέρα τα καλύτερα. Μέχρι αύριο, λοιπόν, Παρασκευούλα στις 11, Ντάν, που θα τα ξαναπούμε. Εγώ σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Πέμπτη στα ημερολόγια, και σας πάω στον Πειραιά και στην 38η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 19 Ιουνίου έως και 5 Ιουλίου. Πάρα πολλές εκδόσεις οι οποίες θα συμμετέχουν σε αυτό το μπαζάρ βιβλίου, το οποίο θα είναι ανοιχτό από τις 7 το βράδυ μέχρι τις 11. Και παραμένω στον Πειραιά, αφού την Παρασκευή 19 Ιουνίου έχουμε και το My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι επίσης. Από τις 9 το βράδυ, έλα και εσύ για να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε, και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
2: Λατρεύω το Παγκράτη, είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
6: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
8: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
9: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο γιος του ήλιου, του βραβευμένου πεζογράφου Τάσου Αθανασιάδη. Ευφυής, τολμηρός, οραματιστής, ο τελευταίος ηγέτης της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο γιος του ήλιου, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Φτάσαμε και στην Πέμπτη, 5η 18 Ιουνίου, και νομίζω ότι τα καλοκαίρια η Πέμπτη είναι κάτι λίγο σαν Παρασκευή. Σας αρέσει ο συλλογισμός μου, σας αρέσει πώς το σκέφτομαι. Γιατί είναι πολύ ωραία ημέρα να κάνουμε και τα σχέδιά μας για το Σαββατοκύριακο, που ο καιρός θα είναι τέλειος. Οπότε λοιπόν, για οργανωθείτε από τώρα. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας, μαζί τα πάμε μέχρι τις 4 όπως κάνουμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Να πούμε χρόνια πολλά στην Αλίνα, στην Αλένα, στη Λεοντίνα, στο Λεόντιο και στον Εράσμιο που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους. Ανοίγω και το Viber από νωρίς το 698-104-104 και 6. Και σε λίγο θα σας πω και λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να πάρετε μέρος σε διαγωνισμό για τριήμερο στη Βόρεια Εύβοια. Θα περάσετε καταπληκτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις μουσικές μας. Καλά να περάσουμε.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρειας.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και είσαστε έτοιμοι για μίνι διακοπές. Γιατί ακόμα και ένα τρίμερο μακριά από την τρέλα της πόλης είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Ο My Radio λοιπόν και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν σε ένα τυχερό ένα υπέροχο τριήμερο στο Πευκή για δύο άτομα με πρωινό στο Altamar Hotel, το οποίο είναι καταπληκτικό. Μπείτε τώρα να το τσεκάρετε. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον 5 στρεμμάτων με υπέροχη θέα στη θάλασσα, είναι σίγουρα ένα ξενοδοχείο που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει άνεση, ηρεμία και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Τι άλλο θέλουμε έτσι κι αλλιώς. Θα απολαύσετε και τον ήλιο δίπλα στην πισίνα, θα δροσιστείτε στο pool bar, θα χαρείτε τη φιλοξενία, έχει φανταστικά δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα, οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι και για οικογενειακές εξορμήσεις, αλλά και για λίγο έτσι πιο ζετέμ. Θέλω να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber για να μπείτε στην κλήρωση 698-104-104-6, γράφετε Πευκή και το όνομα τεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 του μηνός στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη. Το λέω ακόμα μία φορά, 698-104-104-6, Πευκή, όνομα τεπώνυμο, καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Πάμε σε break, επιστρέφω.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Hello, στο νέο τεύχος. Face Κορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Μοντε Κάρλο. Πρίγκιπας Βίλιαμ, πριγκίπισσα Κέιτ. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Buckingham. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Ντεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

Επιστρέψαμε πολύ γρήγορα, εδώ είμαστε, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Πλησιάζει και το μεγάλο μας πάρτι, τι πλησιάζει δηλαδή, σχεδόν έχει έρθει, Παρασκευή, My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Σημειώστε το έτσι, μην το ξεχάσετε, γιατί έχουμε ραντεβού. Αύριο λοιπόν, Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, σας περιμένουμε για να γίνουμε μια πολύ μεγάλη παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, εννοείται ότι σας περιμένουμε, έχουμε και καιρό να τα πούμε έξω. Οπότε λοιπόν θα είμαστε όλοι εκεί, δεν θα λείπει κανείς. Παρασκευή 19 του μηνός, έτσι στο Πασαλιμάνι, θα περάσουμε φανταστικά. Συνεχίζουμε με τις μουσικές μας, συντονισμένοι πάντα εδώ στον My Radio.

0: My Radio 104,6, εδώ είμαστε. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2, συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Σας θυμίζω ότι και αυτό το καλοκαίρι στον My Radio είναι Throwback Summer. Αυτό σημαίνει ότι ακούμε και παλιότερες αγαπημένες επιτυχίες. Ζητήστε τις, γιατί κάνετε και πολύ ωραίες επιλογές. Βλέπω εγώ στο Viber εδώ, καταγράφω, όλα θα παίξουν. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Πάμε σε break. Μη φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: Pack επιτυχίες.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ, μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
7: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
9: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
12: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
13: Ανακαίνιση με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
12: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
13: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
14: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
15: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
16: Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε την ανάκληση παρτίδας φαρμάκου που λαμβάνεται για τη θεραπεία της λευκαιμίας, καθώς βρέθηκαν στοιχεία εκτός προδιαγραφών. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά τα περιουσιακά στοιχεία κατηγορουμένων στο κύκλωμα πολεοδομιών με ελέγχους σε εισοδήματα, φορολογικές δηλώσεις, πόθεν έσχες και συγγενικά ή συνεργαζόμενα πρόσωπα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν την 3η 23 Ιουνίου σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά πιο τυχερή η σημερινή ημέρα για κρυούς, λέοντες και τοξότες. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός στην Αττική με κάποιες κατά τόπους νεφώσεις και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.

Καλό μεσημέρι και πάλι σε όλους και σε όλες. Επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένη στον My Radio 104,6. Είναι μεσημεράκι 5ης 18 Ιουνίου. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 4. Και μην φύγετε, γιατί σε λίγο σας έχω σούπερ διαγωνισμό από την Pizza Fan. Έχει κινησούλα αυτή τη στιγμή, θέλω να σας πω, ότι στην κάθοδο του Κηφισού συναντάμε έτσι λίγα θεματάκια, χαμηλές ταχύτητες. Επίσης, κόλλημα στη λεωφόρο Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο, στο ύψος του Ψυχικού αλλά και στο Μαρούσι. Κλασικά αυτά τα δύο σημεία. Λίγη κίνηση βλέπω και στο κέντρο της Αθήνας και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Μη μου αγχώνεστε καθόλου, μείνετε εδώ, γιατί αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, φυσικά εδώ στο My Radio.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

iRadio 104,6. Εδώ είμαστε συντονισμένοι και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα για Pizza Fan. Ναι, είμαστε Pizza Lovers λοιπόν και δεν το κρύβουμε. Και ο διαγωνισμός αυτός μας αρέσει πάρα πολύ. Διεκδικείτε τώρα δύο πίτσες Bianca al forno, στέλνοντας μηνύματα στο Viber 698-104-104-6. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και Pizza Fan. Ετοιμαστείτε λοιπόν για φανταστικές γεύσεις που σας πάνε πολύ. Οι νέες πίτσες Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχετε δοκιμάσει. Έχει και Bianca Μαργαρίτα, Bianca Μπολονές, Bianca Σίζας και Bianca Καρμπονάρα. Με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις με Pizza Fan. Με τόσα τυριά είναι η πιο πλούσια έκπληξη για βραδιές στον καναπέ. Με μικρή ή μεγάλη παρέα, να τώρα και με το Μουντιάλ, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Λέω ακόμα μία φορά το διαγωνισμό. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Γράφετε Pizza Fan, όνομα τεπώνυμο. Καλή όρεξη σε όλους και σε όλες. Συνεχίζουμε με μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις εδώ στον My Radio.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Μόλις τώρα συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει τρεις. Διαβάζω τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Μ' αρέσει που έχετε κάνει τα κουμάντα σας από σήμερα για το Σαββατοκύριακο. Όπως είπα, θα έχει πολύ καλό καιρό, υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε λοιπόν, εκμεταλλευτείτε το για εξορμήσεις, είτε μικρές είτε λίγο μεγαλύτερες. Να απολαύσετε τα μπανάκια σας, να κάνετε κοιλιοθεραπεία, να σπάσει, βρε παιδί μου, λίγο και αυτή η ασπρίλα. Εντάξει, να μπει ο Ιούλιος, να μας βρει λίγο μαυρισμένους και μαυρισμένες. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα, μην φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
1: My Radio.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε την ανάκληση παρτίδας φαρμάκου που λαμβάνεται για τη θεραπεία της λευκαιμίας, καθώς βρέθηκαν στοιχεία εκτός προδιαγραφών. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά τα περιουσιακά στοιχεία κατηγορουμένων στο κύκλωμα πολεοδομιών με ελέγχους σε εισοδήματα, φορολογικές δηλώσεις, πόθεν έσχες και συγγενικά ή συνεργαζόμενα πρόσωπα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν την 3η 23 Ιουνίου σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band live και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά πιο τυχερή η σημερινή ημέρα για ακριούς, λέοντες και τοξότες. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός στην Αττική με κάποιες κατά τόπους νεφώσεις και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα! Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Hello, στο νέο τεύχος. Φέη Σκορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Μοντε Κάρλο. Πρίγκιπας Βίλιαμ, πριγκίπισσα Κέιτ. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Πάκινγχαμ. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Ντεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε, πού είσαι? Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

Επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6, μεσημεράκι Πέμπτη, το περνάμε παρέα. Πού βρίσκεστε, τι κάνετε παρακαλώ? Περιμένω και άλλα μηνύματά σας στο 698-104-104-6 και κρατήστε αυτό τον αριθμό παρακαλώ, γιατί σε λίγο έρχεται κι άλλος διαγωνισμός, JN Beauty Time. Ναι, ναι, καλά καταλάβατε. Λεπτομέρειες γι' αυτό θα σας πω σε λίγα λεπτά. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μάλλον.

0: My Radio 104,6, εδώ είμαστε. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Καλό μεσημέρι και σε όλα τα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber. Και ήρθε η ώρα για έναν ακόμα διαγωνισμό. Είδατε, σας έχω εγώ πολλά καλούδια σήμερα. Και να σας πω ότι το JN Beauty Time είναι ένας σύγχρονος προορισμός ομορφιάς που ξεχωρίζει για την πολυετή εμπειρία και την υψηλή αισθητική προσέγγιση του. Με εξειδικευμένο προσωπικό και έμφαση στη λεπτομέρεια προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις περιποίησης που αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά. Και κακά τα ψέματα, τώρα και το καλοκαίρι θέλουμε να κάνουμε τις θεραπείες μας, θέλουμε να αναζωογονηθούμε. Έχει από προηγμένες θεραπείες αποτρίχωσης μέχρι στοχευμένα προγράμματα δυνατίσματος και εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου. Κάθε υπηρεσία είναι σχεδιασμένη για να καλύπτει τις μοναδικές ανάγκες της επιδερμίδας και του σώματος. Στο JNB Beauty Time, λοιπόν, η φροντίδα γίνεται εμπειρία με σύγχρονες τεχνικές και ορατά αποτελέσματα που χαρίζουν αίσθηση ανανέωσης και αυτοπεποίθησης. Ακριβώς δηλαδή αυτό που χρειαζόμαστε. Έχω λοιπόν για εσάς μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ. Να πάτε εκεί να σας περιποιηθούν, να λάμψετε, να γίνετε φανταστικοί. Και θέλω να στείλετε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Όνομα, τεπώνυμο και JN Beauty Time. Το λέω ακόμα μία φορά. 698-104-104-6. Όνομα, τεπώνυμο, JN Beauty Time. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Πολύ μικρό break, επιστρέφω.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι.
11: Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
12: Τρελό σερί.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Είμαστε εδώ συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Δεν ξέρω γενικότερα σε τι φάση σας πετυχαίνω, γιατί έχουμε πάρα πολλούς γάμους, έχουμε πάρα πολλές βαπτίσεις, έχουμε γενικότερα πάρα πολλές εκδηλώσεις. Και εδώ θέλω να σταθούμε, γιατί αν ψάχνετε χώρο για να τα κάνετε όλα αυτά, σας έχω τον κατάλληλο. Majestic Estate. Δεν θα χρειαστεί να πάτε πουθενά αλλού. Ένας καταπληκτικός χώρος εκδηλώσεων, έκτασης 12 στρεμάτων. Είναι έτσι ένα γαλήνιο καταφύγιο κρυμμένο από τη φασαρία του κέντρου της πόλης. Έχει πάρα πολλά facilities. Έχει για να κάνετε τα πάντα, και το γάμο σας και τη βάπτιση. Και εκδηλώσεις εταιρικές και προσωπικές και γενέθλια. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εξάλλου, οι άνθρωποι έχουν εμπειρία πάνω από 50 χρόνια. Να τους εμπιστευτείτε. Κοιτάξτε, ο χώρος είναι καταπληκτικός. Ας πούμε, διαβάζω εδώ στα facilities του γάμου. Έχει και το κλεισάκι του Αγίου Πολυκάρπου και Τίμιου Σταυρού μέσα για να κάνετε την τελετή. Εξωτερικό χώρο χωρητικότητα σχεδόν 100 ατόμων. Έχει και εσωτερική αίθουσα. Έχει πίστα χορού 76 τετραγωνικά μέτρα. Εντάξει, νομίζω ότι θα λιώσουμε τα παπούτσια μας εκεί. Διακόσμηση του κτήματος με φαναράκια δαπέδου και όλα όσα χρειάζεται ο χώρος για να γίνει πολύ όμορφος. Γεννήτρια σε περίπτωση διακοπή ρεύματος. Δεν υπάρχει περίπτωση, σας λέω, να χαλάσει κάτι στην εκδήλωσή σας. Μπείτε τώρα www.majesticestate.gr να το δείτε, και έχουν και πολύ ωραίες σελίδες στα social media, δηλαδή στο Facebook και στο Instagram. Majestic Estate, πηγαίνετε να το δείτε, πραγματικά θα ενθουσιαστείτε. Συνεχίζουμε με τις μουσικές μας εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio.

0: που το λένε τα μάτια σου, που το λένε τα μάτια σου.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback

0: Hi Radio 104,6, εδώ είμαστε. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4. Αυτό ήταν για σήμερα. Δεν πήρα χαμπάρι πότε πέρασε ο χρόνος. Είδα το Χάρη Χρονόπουλο που τριγυρίζει εδώ κοντά στα στούντιο και λέω: Ωπς, ήρθε η ώρα. Λοιπόν, η Ιωάννα λέει: Φεύγει, ο Χάρης Χρονόπουλος έρχεται για το επόμενο 2ωρο. Να περάσετε όμορφα αυτό το υπόλοιπο Πέμπτης και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο μεσημεράκι Παρασκευής. Πολλά φιλάκια, bye.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Αυτό το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
1: My Radio Throwback Summer.
3: Βάλε την οστίνη για της, για τον ερωτά της.
1: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
5: Green,
4: με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Την Κυριακή με το Βήμα, Harper's Bazaar. Τα καλύτερα σύνολα για κομψές αποδράσεις στο Αιγαίο. Αξεσουάρ που ορίζουν τον κώδικα της νέας πολυτέλειας. Αρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι. Και Βημαγκαζίνο με τον superstar της όπερας, αγαπημένο της Gen Z, Γιάκουμπ Ιώσεφ Ορλίσκι. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
12: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
13: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
14: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
13: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
14: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
15: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
16: Είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό. Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κοιτάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτεύγειας.

Viral Real Nidu Safari στον 104,6 My Radio. Κοντεύει 4 και 4 με κίνηση στους δρόμους, να ξέρετε, που με καθυστέρησε και εμένα και με μπόλικη ζεστούλα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 και με τις αρρύψεις του πανηγύρι 6 με 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα Πέμπτη. Την Πέμπτη την αγαπάμε, πάντα μας θύμιζε το Throwback Thursday, τώρα το έχουμε Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι με τις περισσότερες Throwback επιτυχίες. Όμως έρχονται κι άλλες, πολλές, και από Αντώνη Ρέμο και την Καρμπίνη Κοβέρτη, αλλά και ένας ολοκένουργιος Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει. Καλά να περάσουμε. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε, Viber 698 104 104 6.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Καλά τα λέει ο Νίκος Βέρτης, throwback, φύγε και όπου φύγει, φύγει είμαστε όλοι. Γι' αυτό ελάτε να... Εντάξει, είναι ο καλύτερος διαγωνισμός πάντα κάθε χρόνο τέτοιες μέρες. Το περιμένετε πώς και πώς να ήρθε η ώρα. Τώρα ετοιμάστε κινητά. Ανέκ Λάιμς είναι στην παρέα και μας δίνει ταξιδάκι. 60 χρόνια τώρα μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Sim More App, εγώ το χρησιμοποιώ, έκλεισα τα εισιτήριά μου. Είναι τρομερό app, πάρα πολύ εύχριστο, πάρα πολύ εύκολο. Ανέκ.gr ή αλλιώς και στο 210-89-19-800 μπορείτε πάρα πολύ εύκολα εισιτήριο. Διαλέγετε εσείς, θέλετε Χανιά ή θέλετε Ηράκλειο, και είναι και διπλό. Και ξέρω ότι έχει και καμπίνα και αυτοκίνητο μέσα. Οπότε είναι ό,τι καλύτερο. 2 εισιτήρια πήγαινε έλα, άρα 4 εισιτήρια και αυτοκινητάκι πήγαινε έλα, δεν θα τα αφήσουμε εκεί, αλλά και την καμπίνα σας πήγαινε έλα. Οπότε τέλειο νομίζω είναι αυτό. Οργανώνετε ένα ταξιδάκι στην Κρήτη με το καλύτερο ξεκίνημα, με τις καλύτερες προδιαγραφές. ΑΝΕΚ, κενό, ονοματεπώνυμο, τώρα στο Viber 698-104-146. Και αφού είμαστε για τα νησιά έτοιμοι, Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες σε πάρα πολύ λίγο.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με εκπλήξεις και θέαμα συνεχίστηκε το Μουντιάλ. Στην αναμέτρηση που ξεχώρισε από το πρόγραμμα, η Αγγλία επικράτησε 4-2 της Κροατίας σε ένα χορταστικό παιχνίδι. Αντίθετα, η Πορτογαλία άφησε βαθμούς στην πρεμιέρα της, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 7 η Τσεχία αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική, ενώ στις 10 η Ελβετία κοντράρεται με τη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Ο Ολυμπιακός έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Ουνιών Σενζιλουάς, Σπάρτα Πράγας, Ναϊμέχεν ή την νικήτρια του ζευγαριού Στουρμ Γκρατς Χαρτς. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουλίου. Την Ουγγρική Πάξη θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στο ΆΚΑ. Δυνάμο Κιέβου, οι Κλούς θα βρεθούν στον δρόμο του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
11: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
11: Για μένα?
12: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
11: Ε, τότε δε στο κουλ.
12: Στην πόλη. Αποκλείεται.
11: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnes.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.

5 παρα 20 παρέα εδώ στο 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Ζεστή ημέρα, πετάει κάτι συννεφίτσες, αλλά πραγματικά έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή πάλι είχα κάτι δουλειές τώρα στο κέντρο μεσημεριάτικο. Είναι πια καλοκαίρι για τα καλά και πάρα πολλοί τουρίστες στο κέντρο. Ένας χαμός γίνεται χωρίς πολλά προβλήματα στους δρόμους. Η αλήθεια είναι ότι και το πρωί έχουν κλείσει και τα σχολεία. Στην πρωινή μου έτσι, δουλίτσα πηγαίνω πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο χαλαρά. Στον Κηφισό κολλάει σε κάποια σημεία από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το Εγάλεο και στα δύο ρεύματα και κολλάει λίγο και η Βασιλής Σοφίας και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Υπάρχει κινησούλα στο κέντρο, έχουμε, αλλά στο πιο χαλαρό σε καλοκαιρινούς ρυθμούς σιγά σιγά. Δύσκολα όμως είναι στα νότια, από την Γλυφάδα μέχρι και τη Λεωφόρο Αλίμου, ανεβαίνοντας την Ποσειδόνος. Κωνσταντίνος Αργυρός, Έλενα Παπαρίζου, Γιώργος Αμπάνης, έρχομαι.

0: επιτυχίες.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.

Είμαστε πέντε ακριβώς. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Πέμπτη, Παρασκευή είναι κοντά. Δεν ξέρω τι πλάνα έχετε για το Σαββατοκύριακο. Έρχεται ανάδρομος σε λίγες ημέρες. Θα ψάξω περισσότερα πραγματάκια. Νομίζω επηρεάζει διδύμους, παρθένους, λίγο ζυγούς. Αν δεν κάνω λάθος, θα τα ψάξω. Ξέρετε τώρα, ο ανάδρομος έχει αυτό το δεν αγοράζουμε, δεν πολύ υπογράφουμε, δεν πολύ ξεκινάμε κάτι καινούριο. Και αν είστε τώρα σε φάση που ψάχνετε δουλειές και τέτοια, μπορεί να φέρει κάποια προβλήματα. Αλλιώς ζήστε μια χαρά. Σου λέει π.χ. δεν αγοράζουμε νέο αυτοκίνητο, παίρνουμε μεταχειρισμένο όμως. Δηλαδή κάτι που έχει ξαναχρησιμοποιηθεί είναι πιο καλό. Το ολοκένουργιο το μπλοκάρει. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Real Need, εξηγήστε μου. Επιτυχίες πολλά αγαπημένα εδώ στο My Radio. Πέμπτη.

104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

0: πως είναι να πεθαίνεις και μια ζωή σκαμένης. Σημάδι για να μετρά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Α4 τα περιπολικό εκεί.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
13: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
12: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
16: Ανακαίνιση. Με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
15: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
16: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
17: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio, 6:20. Καλό απόγευμα σε όλους. 5η 18 Ιουνίου, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Ζεστούλα, έντονη και πείνα. Εσείς τώρα ζεσταίνεστε περισσότερο με τη ζέστη κάτι ώρες. Δεν ξέρω πώς είναι, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή πεθαίνω. Δηλαδή δεν θυμάμαι ούτε το χειμώνα να πεινάω τόσο πολύ. Και όλοι τώρα είμαστε και στη φάση λίγο που προσέχουμε για το καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε. Παραλίες, μαγείο, φωτογραφίες. Αχ και βαχ, Γιώργος Σαμπάνης. Σάκης Ρουβάς με throwback αγαπημένο. Νότης Φαγιανάκης, Ανδρομάχη. Όλα αυτά εδώ στο My Radio.

0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
1: Με εκπλήξεις και θέαμα συνεχίστηκε το Μουντιάλ. Στην αναμέτρηση που ξεχώρισε από το πρόγραμμα, η Αγγλία επικράτησε 4-2 της Κροατίας σε ένα χορταστικό παιχνίδι. Αντίθετα, η Πορτογαλία άφησε βαθμού στην πρεμιέρα της, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 7 η Τσεχία αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική, ενώ στις 10 η Ελβετία κοντράρεται με τη Βοσνία Ριζεγοβίνη. Ο Ολυμπιακός έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν μια εκ των Ουνιών Σεντζιλουάς, Σπάρτα Πράγας, Ναϊμέχεν ή την νικήτρια του ζευγαριού Στουρμ Γκρατς Χαρτς. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουλίου. Την Ουγγρική Πάξη θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στο ΆΚΑ. Δυνάμο Κιέβου, οι Κλούς θα βρεθούν στον δρόμο του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
8: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Use και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Use.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Alsos Day του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio. Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ, μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
15: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
16: Για σκέψου.
15: Mastercard Day.
16: Σωστά.
17: Πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Ναι.
18: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
15: Happy Mastercard Day!

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Κατέρι Βασαρίτη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, εγώ με ένα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτσι μωρέ, μακουρανιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά σου.
3: Τζούλη, πάρ' τον.
0: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
3: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
3: Παμ.
0: Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Θαρρύφη.
3: Αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας
3: παππούς
6: ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια εκεί κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί.
8: Ο Σαμίρ και η μάνα.
3: Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίτι την καρδιά μου τρώει η σιλιά.
3: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα Κάπα Νι 42-68 να του μετακινήσει γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Σαβιλό!
13: Έφτασα στο Αχανάι!
12: Μπήκαμε λάθος! Μάμε τα φαρμάλα, ναι!
14: Φωνάς, αγόρι μου!
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, Αρχινάι!
0: Βεβαίως, 18 Ιουνίου, τι ωραία, τι καλά. Με ζεστούλα μπόλικη.
3: Μιλάμε για μούχρωμα στην Καρίτενα. Μιλάμε Ελνίνιο, γιατί είπανε τώρα ότι φέτος θα έχουμε, σου λέει, μέσα σε όλο το... Εδώ είσαι,
0: ναι.
3: Εδώ είσαι. Μέσα σε όλο το κακό θα έχουμε και το πιο δυνατό Ελνίνιο, λέει. 100 χρόνια θα έχει να γίνει τέτοιο
0: Ελνίνιο...
3: κακό. Ελνίνιο σημαίνει ανεμοστρόβιλη.
0: Βροχές και φορτούνες, ε. Ναι. Άσε τώρα, παιδιά, να σας πω κάτι. Να το ξεκινήσω
3: φορτούνες,
0: έτσι.
3: Φορτούνες, Βασίλες φορτού.
0: Να το ξεκινήσω. Α, φίλος μου, είχαμε πάει για καφέ. Τώρα έχουμε θυμηθεί όλους τους παραγωγούς.
3: Τι να κάνουμε, μας θυμήθηκαν και αυτοί βέβαια.
0: Πού είσαι κολλητέ μου, τι κάνεις.
3: Μας θυμήθηκαν και αυτοί βέβαια. Για κάποιο λόγο μας θυμήθηκαν και αυτοί.
0: Λοιπόν, κολλάει κατά μία έννοια με αυτό που θα έλεγα. Έχω τρομάξει πάρα πολύ που δεν τρομάζω εύκολα. Που τρομάζω και δεν τρομάζω εύκολα, μάλλον. Ναι. Έχω τρομάξει με τους λαγοκέφαλους. Όλο το βράδυ μου πετάει το TikTok. 2 η ώρα τη νύχτα.
3: Ρε,
0: και θυμάμαι και αργά αυτές τις μέρες από την πολύ χαρά μου. 2 η ώρα τη νύχτα έβλεπα που τους βάζανε στα πλοία τα τσίγκινα της μπύρας
3: και τα δάγκωνα. Ωραία. Πες μου τώρα, επειδή και τα δύο πρωινά, και το λέω έτσι με πολύ χαρά, και το Ποτσόρνο και το Σούπερ Κατερίνα, ασχολούμαστε με τους λογοκέφαλους και εμείς.
0: Φουλ.
3: Σήμερα βγάλαμε κάτι παιδιά που κάνουν καταδύσεις, τον Ηλία και άλλο λένε. Και του λέμε, Ηλία, έχεις παιδικά λογοκέφαλο και που κάνεις κατάδυση.
0: Ναι. Και σου λέει φουλ.
3: Όχι λέει, αλλά να ξέρετε ότι λέει είναι πολλά τα είδη του λογοκέφαλου.
0: Α,
3: και
0: ωραία.
3: Κυκλοφορούν πολλά χρόνια. Ναι, αλλά τώρα μήπως ήρθαν οι πιο θρεμένοι που έχουν αυτό το δόντι στη μέση.
0: Και άσχημο.
3: Είναι σε κάτι παππούδες, Θεέ μου συγχώραμε, που έχει μείνει ένα δόντι που το βαστάνε, σου λέει να έχουμε την ανάμνηση.
0: Το οποίο είναι δυνατό όμως, ανοίγουν κοινωνικά.
3: Μπορεί να έχω ένα δόντι, αλλά είναι πολύ δυνατό. Με δάγκωνε! Ούτε το σκυλί δεν δαγκώνει έτσι. Ούτε το σκυλί δεν δαγκώνει έτσι.
0: Πάντως, παιδιά, εγώ έχω τρομάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, τώρα το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Είναι που ψάχνω δικαιολογία το σουκού να μην πάμε για μπάνιο στην Αθήνα γιατί βαριέμαι.
3: Μπράβο.
0: Τώρα έχω έτοιμη δικαιολογία. Πού, με το λαγοκέφαλο στη Βάλγηζα και στο Σούνιο.
3: Εντάξει, το περίμενα. Ότι με το που κάνω εγώ ανακαίνιση στο Πασοκικό το λιόμενο που ήταν από το 80 έτσι και κόντε να μαζέσει το κεφάλι θα έβαζα τα καρχαρία στο 40.
0: Ναι. Κοίτα, τον καρχαρία κάπω τώρα σαν να τον προτιμώ και λίγο από τον λαγοκέφαλο. Με την έννοια ότι άμα κάτσει και πλατσουρίζει μέχρι τα γονατάκια και κάτσει καθιστή. Μετά βγει ο καρχαρία έξω-έξω. Ενώ ο λαγοκέφαλο τον έχω δει να βγαίνει όξο-όξο.
3: Παιδιά, ο λαγοκέφαλο πάει μέχρι τα έξω. Εν τω μεταξύ.
0: Θα σου πω μετά και να.
3: Εν τω μεταξύ, λέει ότι αυτή δεν πάει ένα-ένα. Πάνε ομάδα σαν τα πυράχα.
0: Και είδα εγώ.
3: Μπράβο. Δηλαδή, άιντε δεν θέλει να σε δαγκώσει ένα βαριά τη λέει αυτοτάκι, δεν πειράζει.
0: Ανοιχτά του Σουνίου που ήταν 10 λαγοκέφαλοι μια αγέλη.
3: Δηλαδή,
0: και λένε ότι πάνε αγέλες. Το οποίο να κάνω μπάνιο, να πάω και καλά λίγο να κάνω μια βουτιά πιο μέσα.
3: Ναι, ναι, και να σου σκάσει αγέλη λαγοκέφαλοι. Θέλω να πω ότι κέφαλους. Θυμάστε εκεί στο λιμάνι που είμαστε στα λιμάνια, στην Αίγινα που πάμε, που πετά ψωμί και μαζεύονται έτσι κάτι ψιλομεγάλα ψαράκια που λέγονται κέφαλοι. Αυτά δεν τρώγονται κιόλα. Γιατί
0: ναι. Και λαγοκέφαλο με το φάσα πεθάνει βέβαια.
3: Όχι. Απλά εδώ μιλάμε το εξελιγμένο. Ο λαγοκέφαλο είναι ο Terminator X, διότι έχει έρθει με την τοξίνη. Βέβαια, άκουγα παιδιά, συγγνώμη, κάτι συναδέλφου σε αθλητικό ραδιόφωνο, έχω κλάψει.
0: Για πες.
3: Μιλάμε τώρα για.
0: Έτσι, γιατί ακούς αυτά τα.
3: Εγώ τα ακούω όλο τώρα, να ξέρω που. Αν με ακουμπήσουν κάπου, να πω. Είμαι έτοιμη.
0: Να πεις, ξέρω, ξέρω.
3: Να πω Μουντιάλ, ναι, συγχαρητήρια στην ακτή Λεφαντοστού. Να είμαι, να έχω μια ενημέρωση.
0: Κουρακάω.
3: Κουρασάω.
0: Κουρασάω.
3: Το κουρασάω, έχει και παίκτη από την Κυφισιά. Ο Κουρασάν.
0: Από την Κυφισιά.
3: Ναι. Μπήκα μέσα και διάβαζα τη
0: η
3: μέρα που έλειπε.
0: Έχει παίκτη που κατάγεται από το κουρασάν.
3: Ναι. Αλλά θέλω να πω. Τώρα είναι Κυφισιά, από τη στιγμή που το γράψαμε εμείς, είμαι Κυφισιά. Τη μέρα που έλειπε και έβγαλα να δω λίγο τις ομάδες τις μικρές του Μουντιάλ, τα ονόματα.
0: Ναι.
3: Και πετυχαίνω το Κουρασάω.
0: Ναι.
3: Και είναι δίδυμα αδέρφια μέσα που παίζουν και παίζει και ένα παίκτη από την Κυφισιά.
0: Έλα ρε εσύ.
3: Και παίζω στην Κυφισιά, ναι. Και βλέπω στην παρένθεση Κυφισιά και λέω, τον κοιτάω. Λέω, είναι αυτό το παιδί από την Κυφισιά. Τι έχει γίνει. Αλλά τελικά είναι εκεί, μεταγραφή. Άκουγα λοιπόν ένα αθλητικό ραδιόφωνο, παιδιά. Η παραπληροφόρηση η ίδια. Έχω κλάψει με το. Ο λακοκέφαλος. Το δάγκωμα του είναι 10 φορές το δάγκωμα της οχιάς. Έλεγε ο ένας. Εννοώ, ο λακοκέφαλος σε δαγκώνει, αλλά η τοξίνη αυτή δεν βγάζει δηλητήριο από το δόντι. Εννοώ, δεν είναι σαν το φίδι.
0: Από το φας είναι η τοξίνη.
3: 10 φορές το δηλητήριο της οχιάς.
0: Απλά ουσιαστικά, ναι, κάνει ένα πολύ μεγάλο δάγκωμα. Αυτό είναι το θέμα. Κάνει δάγκωμα προς πάρει κομμάτι.
3: Αυτό είναι, ότι μπορεί να σε τραυματίσει. Τώρα, ακόμα. Δεν ξέρω, ρε Σιχάρη. Ο Τόλης Τσιμογιάννης.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, λοιπόν, παιδιά. Βρήκα ένα βίντεο στο TikTok. Το οποίο κόβεται πολύ απότομα, που έχει βγει ένας λαγοκέφαλος εδώ, στην Αθήνα. Και απλά.
2: Τι κάνετε να το πιάσει.
0: Μιλάνε, το κοιτάνε και γελάνε. Και το βίντεο κόβεται που ξαφνικά κόβεται. Δηλαδή, γιατί άλλοι το χαϊδεύει. Και μάλλον την άγκουσα. Το κοιτάνε εδώ, δεν θα σου πω καλό περιγραφή.
3: Πάει να χαϊδέψει το λαγοκέφαλο,
0: Ιάννη. Έχει βγει ο λαγοκέφαλος έξω, στα πόδια του, γιατί περπατάνε μέσα. Και λέει, έλα μωρέ. Τώρα δεν ακούγεται καλά, θα σας το βάλω.
3: Δεν πειράζει,
0: στα ενημερωτικά έτσι τα ακούγεται χάλια.
3: Ναι.
0: Άκου τώρα. Σ' αρέσει.
3: Αχ, τι ωραία που είναι. Θα σου πω σε λίγο.
0: Και εκεί του πέφτει το κινητό. Ας το στείλω.
3: Έχει την τσιριδά με το σαγρέ.
0: Καλέ, τι ωραίο που είναι. Και το χαϊδεύει και πάει στο πόδι. Και στο τρώει. Είναι η κυρία από ό,τι κατάλαβα που είδαμε και ένα άρθρο που λέει ότι της έβγαλε και ένα κομμάτι από το πόδι.
3: Λέω που κάνει. Τι ωραίο που είναι στην αρχή. Και μετά. Έρημη και σκότη. Πήγε και εσύ να το χαϊδέψει, λες και είναι καλή στο λαγοκέφαλο. Τι είναι το λαγοκέφαλο, το χαϊδέψω. Μαλτέζικο.
0: Έλατε. Ότι ρε παιδιά, δηλαδή έχετε δει και άλλα ψάρια. Πριν το λαγοκέφαλο.
3: Και πάτε και τα χαϊδεύετε.
0: Ότι παίρνει και το ψάρι στη θάλασσα από δίπλα και λέει.
3: Βλέπει το ροφό και λε. Α, ροφάκο μου.
0: Δηλαδή πραγματικά. Εκεί η γυναίκα αυτή. Συγγνώμη κιόλα. Έχω χαζί, δηλαδή.
3: Με αυτό το ηχητικό θα κλείσουμε φέτο τη σεζόν εδώ και γενικότερα δηλαδή την πορεία μα στο My Radio. Με αυτό το. Λοιπόν, αγαπημένου, ελάτε τώρα εδώ πέρα τώρα να είμαστε ήσυχοι και ωραίοι. Να πάμε βουνό, λέω εγώ. Και δεν πάμε βουνό. Μια η λαγοκέφαλη, μια με τώρα, μια μετάλλο. Λιώνεις και στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές, γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 420.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από 20.000 ευρώ ανά ημέρα μοιράζονται και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας. Όλοι στην Πάρνη τα μας βλέπουμε τους λαγοκέφαλους. Με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σας. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο κυνήγι του λαγοκέφαλου. Πραγματικά μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ, γιατί τώρα αυτό έλεγα και εδώ με τον Γιώργο. Σου κόβει κομμάτι, σου λέει.
1: Λοιπόν, κοίτα τώρα, επειδή όλη τη μέρα μιλάω για τους λαγοκέφαλους, βέβαια μετά θα σου μιλήσω και για μια μεγάλη απειλή που ανακαλύψαμε σήμερα στη Σούπερ Κατερίνα.
0: Μπράβο.
1: Και του το είπα και όλο. Σου λέω μία ο λαγοκέφαλος, μία και αυτό.
0: Μες στη θάλασσα και αυτό.
1: Όχι, εκτός στη στεριά, ακόμα χειρότερα. Να μην ξέρω
0: πού θα πάμε εμείς στον αέρα, σαν
1: μετά
0: τα πουλιά.
1: Μετά θα σου πω για τη στεριά, τι αποκαλύψαμε σήμερα που δεν το ξέρω καθόλου. Εγώ θα δηλητηριαζόμουν δηλαδή έτσι εδώ που κάθομαι. Κοίτα τώρα τι μου πέταξε εδώ από τη Φέη Μαυραγάνη.
2: Οι περισσότερες επιθέσεις που γίνανε είναι γιατί οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο πειράξανε τους ίδιους τους λαγοκέφαλους.
1: Εσύ φταίς οπότε.
2: Δηλαδή πήγαν άνθρωποι τους χαϊδεύανε, τους να τους πιάσουν. Δηλαδή τέτοια ατυχήματα είναι.
3: Πλησίασε δηλαδή εννοείται ο άνθρωπος το ψάρι.
2: Οι περισσότερες επιθέσεις.
0: Πολύ ωραία. Συγγνώμη, τα λέει ο κύριος.
1: Πάμε δηλαδή.
0: Και είναι και λίγο καταγγελτικός, αλλά βαριέται και λίγο. Είναι επειδή πλησίασαν τους λαγοκέφαλους.
1: Εντάξει, αλλά δεν φαντάζομαι ότι, δηλαδή, ότι έλεγαν «Α, λαγοκέφαλοι, τι ωραία, πάμε να τους δούμε».
0: Άκου τώρα, έχουν πάθει όλοι τεπέτακλα και τρέχουν τώρα να γυρίσουν βίντεο για τα like.
1: Και θα λείπουν ένα δάχτυλα σε λίγο.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εδώ δεν είναι πλάκα, γιατί αυτά έχουν γίνει 8 κιλά ψάρια. Είναι σαν...
1: Ενημερωτική πολύ είσαι τώρα. Βάλαμε και τον. Κάναμε και την επίκληση στον άνθρωπο που το είπε. Δηλαδή, τώρα είναι...
0: 8 κιλά ψάρια. Δεν είναι βέβαια αυτό που σου λέω που πάλι. 10 φορές φαντινοχιά δαγκώνει. 10 φορές φαντινοχιά.
1: Και αυτός αυτό. Αυτό,
0: αυτό ήξερε. Εγώ ξέρω πάντως ότι. The wild to the wild. Δεν τα πλησιάζουμε. Δηλαδή τώρα αφού έχει βγει η οδηγία, ρε παιδιά. Έχουμε γεμίσει. Εν τω μεταξύ, βάλε μενού σε αυτές τις Ταϊλάνδες και σε αυτά. Μιλάμε, πρέπει να πέφτει στη θάλασσα με διχτάκι γύρω-γύρω. Δεν μπορεί να
1: πέσει. Αυτό εμένα αυτά δεν μου κάνουν.
0: Δεν τα θέλω.
1: Ναι, έλεγε και μια κυρία στο TikTok ότι να γυρίσουμε, λέει, στο παπούτσι. Πήγα να σου πω: παπούτσι, θα σε φάει στο γόνατο, θα σε φάει στο μπούτι.
0: Τι παπουσί.
1: Αλλά λέει αυτό γοητεύεται πολύ από το. Όχι αυτό, όλα τα ψάρια γοητεύονται.
0: Από το χρώμα.
1: Από το, όχι καλέ, από το κάτω, την πατούσα.
0: Πατούσα.
1: Ότι το βλέπουν ακίνητο στο χώμα.
0: Άρα εμείς πρέπει να βάλουμε.
1: Δεν κοιτάνε το γόνατο, όσο και ακούνητο να είσαι. Ψιλοκουνιέσαι, κάτι μιλά, κάνει ράνι. Το κάτω είσαι εκεί αγγυλωμένη. Αυτό βλέπει την ακινησία και λέει: Ωπ, τι είναι αυτό.
0: Να, μεζέ.
1: Να φάω, είναι μεζέ.
0: Και η σμέρνα έτσι δαγκώνει.
1: Ναι. Άρα να βάλουμε και το παπουτσάκι, το κλασικό, το διάφανο που μας βάζανε παλιά.
0: Μπράβο.
1: Που το βάζουν τα μικρά και οι γιαγιάδες.
0: Και είναι και τελευταία λέξη της μόδας, το ξέρεις, αυτά που είναι σαν παιδιλάκια από.
1: Καλά, και τα κρόξ τα κοροϊδεύαμε πριν από 5 χρόνια και τα φοράνε όλοι. Ναι, έχεις δίκιο τώρα.
0: Και να τώρα έχει γίνει μόδα. Α, μου στείλε τα Lego, θα τα φορέσω να τα δείτε.
1: Α,
0: είναι
1: τι?
0: Όλο Lego. Κρόξ
1: Lego. Έλα, ρε, εσύ.
0: Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Ωραίο.
1: Πάντως και μέρα που τα κοροϊδεύα τώρα μια χαρά μου αρέσουν, δεν είναι.
0: Καλέ, αφήστε μας τώρα. Το ζήτημα είναι η ασφάλεια. Δεν ξέρω εν τω μεταξύ.
1: Ναι.
0: Είχαμε πει ότι στις ελληνικές θάλασσες έρχονται όλοι γιατί δεν γίνεται τίποτα. Δεν κουνιέται φύλο. Έχει μόνο κάτι ψαράκια και αυτά τα είχαν διαλύσει με την αλεία. Τώρα εδώ πέρα.
1: Τώρα εδώ μας λένε για την
0: διόρυξη. Καρχαρίες έρχονται.
1: Του Σουέζα. Από το Σουέζα έρχονται, λέει ο
0: Λαό. Μα πού το Σουέζα είναι κλειστό. Το είπε και η φιλευτίνα της Δημοκρατίας. Είναι και στενό.
1: Άρα κάτι συμβαίνει τώρα εδώ. Κάτι συμβαίνει. Δεν γίνεται. Αφού λέμε για θάλασσες, θέλετε να σας πούμε άλλη μια φορά να στέλνετε για την Βόρεια Εύβοια που σας στέλνουμε ταξίδι εδώ το πανηγυράκι.
0: Θέλουμε.
1: Στη Βόρεια Εύβοια τώρα να έχει λαγοκέφαλους. Δεν θα έχει.
0: Πώς δεν θα. Δεν ξέρω, θα εμφανίστηκε.
1: Γι' αυτό σας έχουμε στείλει, θα σας στείλουμε μάλλον στο Altamar Hotel, το οποίο έχει και πισίνα.
0: Μπράβο.
1: Γιατί όλοι γράφουν στα σχόλια στο TikTok μόνο πισίνα.
0: Μόνο πισίνα. Ωραία, εδώ το έχουμε.
1: Πισίνα. Το hellogreece.gr μας το δίνει τριήμερο στο Πευκή για δύο άτομα με πρωινό. Η Κατερίνα έχει πει ότι το Πευκή είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πολύ.
1: Στο Altamar Hotel έχει τις πισίνες του, τα δωμάτια του, τα τέλειά του, τα bull bar του, τα ένα, τα άλλα, τα παράλληλα του. Στέλνετε λοιπόν μηνύματα Πευκή και ενώ ονοματεπώνυμο Viberaki 698 104 104 6.

0: Λοιπόν, το καινούριο μου ένοχη απόλαυση είναι να βλέπω τον καυγά Λατινοπούλου Παϊτέρη.
1: Α, δεν έχω δει, δεν τον έχω δει. Δεν ξέρω.
0: Δύο ατάκες παίξανε. Έχει γύφτηκε ομορφιά η Λατινοπούλου και απαντάει αυτή. Από γύφτο δεν περίμενα κάτι καλύτερο.
1: Καλό τη είπε όμως.
0: Είναι
1: πολύ όμορφη η
0: επιτομή.
1: Τσιγάνη.
0: Τη ετεροντροπή αυτή η συνομιλία, πραγματικά παιδιά.
1: Πού έγινε είναι... αυτή η συνομιλία,
0: αυτή έγινε. Πρέπει να την έχω.
1: Σε εκπομπή.
0: Ναι, α, συγγνώμη, δεν έχω την Τζορτζίνα.
2: Γιατί μπορεί να πληρώνει.
0: Έχω, συγγνώμη.
1: Θα μπει και χαραμπινελή και αυτή τώρα.
0: Αυτό φοβάμαι. Αχ, τώρα μου βγήκε μπροστά.
1: Είναι, δεν είναι στη Βουλή.
2: Γιατί δεν μιλάνε, γιατί πολύ απλά βολεύονται. Γιατί είναι ψηφαλάκια σε περιφέρειες. Γιατί γίνονται τέτοιου είδους αλυσβερίσια.
0: Τέλος πάντων,
2: γιατί έχουν δημιουργήσει
0: για αυτή τη βουλευτίνα που λένε ότι πήρε ψήφους από...
3: Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου,
4: ναι,
3: για το όρος γύφτος που μας αποκαλεί.
4: Ναι.
3: Αν δεν γνωρίζει...
2: Εσείς έτσι πάνω,
3: ένα λεπτό, σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα.
1: Τσακωμένη ακόμα.
3: Ο όρος γύφτος ποιος είναι? Ο γύφτος είναι καταρχάς ο σιδεράς που βρωμίζεται και τον βρίζουμε και λέει άντε ρε γύφτο, άντε βρώμηκε. Ο γύφτος λοιπόν είναι ο σιδεράς. Ο τσιγκάνος είναι ο μηγιάνγκιχτος. Που μόλις τον βλέπεις.
1: Καλά, τώρα δεν θα μάθουμε κι όλα.
0: Καλά, ρε παιδί, τον καβγά θέλαμε εμείς τώρα.
3: Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά.
1: Α,
0: καταλάβατε.
1: Και εμείς Ρωμνοί δεν είμαστε όμως.
0: Είναι και τραγούδι αυτό.
3: Εάν η κυρία Λατινοπούλου.
0: Μα πού τη λέει ότι έχει την ομορφιά, ρε παιδιά.
3: Θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά.
1: Ένα το.
3: Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
1: Εντάξει. Βαρύ.
4: Όχι, τώρα
0: Όχι, το λέω επειδή θέλουμε όλοι να γυρίσουμε στην ενημέρωση. Καλή μας όρεξη. Να ευχηθώ καλή όρεξη.
1: Ωραία, περνάτε και με την ενημέρωση.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραίο αυτό. Προσβολή. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ωραία τάκα το. Δηλαδή, αν είχα εγώ μπαμπά ζαχαροπλάστη, θα έλεγα μοιάζουμε. Μήπως η μαμά σου ήταν να πάρει γλυκό και δεν πλήρωσε. Και δεν πλήρωσε ποτέ.
0: Πάντως, να ξέρετε ότι.
1: Όχι, είμαι πάντως και χαλή από γύφτο. Μια χαρά δεν
0: το έχω. Και τώρα θα πάρω.
1: Και κουρτίνες μου είναι.
0: Και τώρα θα πάρω γιατί θέλω αυτά τα καλοκαιρινά. Πάντως, γενικότερα θέλω να πω ότι στην επιτομή της ενημέρωσης και ότι και καλά κάνουμε ενημέρωση, ακούγονται κάτι που στην ψυχαγωγία δεν θα ακούγονταν ποτέ. Γιατί στην ψυχαγωγία έχει μπει ήδη ο κόφτης.
1: Ναι,
0: ναι, πολιτικά λικόρε.
1: Θα σε ενημερώσω μετά και για τη μόλυνση πέρα από το λαγοκέφαλο.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, έλα να σε ενημερώσω για κάτι πολύ ωραίο.
1: Ενημέρωσέ με.
0: Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ναι. Κυρίες και κύριοι, μου στις 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar. Τώρα είναι η στιγμή για να αποκτήσετε το νέο μεταχειρισμένο αυτοκίνητό σας με όφελος έως 3.000 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Μην το αφήνετε για αύριο, αποκτήστε το τώρα το νέο μεταχειρισμένο σας αυτοκίνητο και υποφεληθείτε έως και 3.000 ευρώ. Είναι το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο Stock Center της Velmar. Ισχύει έως 22 Ιουνίου.

0: ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα, κυρίες και κύριοι μου. Πέμπτη 18 του μήνα, άντε να βιαστώ κι εγώ, έχω τα θέατρα μετά.
1: Και να πούμε ότι και η Κατερίνα έχει αύριο θέατρο και σήμερα θέατρο και το Σάββατο θέατρο. Και φυσικά ο 104,6 My Radio έχει παρτάρα αύριο στο Πασαλιμάνι με του Πασπαρτού The Band.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Πασπαρτού The Band, υπέροχη, εκρηκτικό live stage. Αύριο 19 Ιουνίου στο Πασαλιμάνι, My Radio Live Concert. Είσοδος είναι ελεύθερη, εννοείται.
0: Λοιπόν, αν τώρα πάτε από νωρίς ή γενικότερα αν θέλετε να προστατεύσετε την επιδερμίδα σας, για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick με δείκτη προστασίας 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μία μίλη παρήφη και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Επιτυχίες.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πήρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
12: Hello, στο νέο τεύχος. Face Κορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Μοντε Κάρλο. Πρίγκιπας Βίλιαμ, πριγκίπισσα Κέιτ. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Μπάκινγχαμ. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Ντεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
14: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
15: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Κάντε λίγο φασαρία, ρε παιδιά!
2: Πάμε τη δεύτερη την ωρίτσα, την προστοιχή εδώ στον 104,6 My Radio τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Τρελόουτ, Χάρης Χρονόπουλος, καπετανέο.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη, βασίλισσα του Πανηγυριού. Λοιπόν, με ρώτησε στην προηγούμενη ώρα, για το Ντόλι Τσιμογιάννη, το ChatGPT.
2: Ναι.
3: Και χθες έπαθα την κρυσάρα μου, γιατί επειδή διαβάζω παντού ότι έχει λαγοκέφαλος που λέγαμε και πριν. Πάρα πολλούς εδώ στην Αθήνα.
2: Μπράβο.
3: Και έχει πάρα πολλούς και στην Κρήτη. Λέω και εγώ τη γλίτωσα και πάω το βράδυ, εγώ 2 και 5, μάτι γαρίδα. Και πάω εκείνη
2: και
3: την ώρα και του λέω. Το λάκι μου, να σου πω. Εγώ που πάω στα πάλαια τα καλοκαίρια, φαντάζομαι δεν έχει εκεί λαγοκέφαλους. Και μου απαντάει, υπάρχουν λαγοκέφαλοι στην Αστυπάλαια εδώ και αρκετά χρόνια. Μάλιστα, εκεί αλίευσαν τον μεγαλύτερο, βάρους 18 κιλών.
2: Τι λες, Χάρη!
3: Κάτι που δείχνει ότι το είδος έχει και καλύτερο. Έχει εγκατασταθεί κανονικά στην περιοχή. Είναι κοινός σε πολλά νησιά των Δωδεκανήσων. Πρόσεξε, μην το φας, μην το κάνεις, μην το ράνεις. Και γράφει από κάτω. Τώρα δεν ξέρω αν παίρνει γενικές πληροφορίες.
2: Ναι.
3: Γενικότερα, από ό,τι έχουμε καταλάβει, στην Αστυπάλαια είναι κυρίως σε βραχώδεις όρμους, κοντά σε αλευτικά εργαλεία, γύρω από την περιοχή Λιβάδη, που εμένα το σπίτι που έχω νοικιάσει είναι πάνω στο Λιβάδη. Και εκτός αν, παιδιά, δεν με συμπαθεί ο Τόλης Τσιμογιάννης, γιατί του πετάω πολύ καντήλι τελευταία και μου λέει πολλές φορές πράγματα που δεν θέλω να ακούσω.
2: Είδες ότι, πώς το λένε, αυτό που φοβόμαστε.
3: Δηλαδή από όλο το νησί, τώρα βέβαια στο Λιβάδι. Εγώ αυτή η παραλία είναι λίγο πιο σονσόν. Να βγει εκεί ο λαγοκέφαλος ότι έχει κάτι βαρκούλες και φεύγουν από εκεί, έχει. Κοίτα να δεις, ρε παιδί. Κοίτα να δεις. Βέβαια, του λέω μετά. Γιατί σου λέω και το ChatGPT, μα συχαίνεται και αυτό.
2: Ναι.
3: Του λέω, ωραία. Είσαι σίγουρος ότι είναι στην Αστυπάλαια? Φουλ, μου λέει, στην Αστυπάλαια. Κοπάδια, γέλες.
2: Κοίτα, εκεί να σε φέρεις, μην περαιτέρω.
3: Στείλε μου, του λέω, τώρα άρθρο που να λέει για την Αστυπάλαια και τους λαγοκέφαλους. Και μου στέλνει. Επικήρυξη των λαγοκέφαλων από τους ψαράδες της Καλύμνου. Από κάτω. Σε απόγνωση ψαράδες της Καλύμνου. Του λέω, αγαπητέ μου, θα μου πεις για την Αστυπάλαια. Και μου λέει, ένα site έγραφε, η παρουσία λαγοκέφαλων επιβεβαιώνεται και στην Αστυπάλαια το 2022. Και του κάνω τώρα, μου τα γυρνά, του λέω.
2: Ναι.
3: Αλλά το παπούτσι θα το πάρω.
2: Άκου τώρα. Εννοείται θα το πάρει
3: το παπούτσι. Θα το πάρω το παπούτσι.
2: Και παιδιά, ας μην γελιόμαστε. Φέτος δεν θα είναι μπάνιο, θα είναι βάφτιση. Θα μπαίνουμε, θα βγαίνουμε.
3: Ναι.
2: Θα μπαίνουμε, θα βγαίνουμε. Βάφτιση. Και τσίπουρο. Απέξω και μετά.
3: Θυμάμαι που με τσίπησε κάτι στην Αίγινα που είχα πάει πριν από ένα μήνα.
2: Καλέ.
3: Και ακόμα έχω έτσι πολύ σαν πληγή εκεί, σκληρό, έχει κάνει τέτοιο. Λέω και εγώ με τσίπησε. Θα το έβλεπα.
2: Ήταν λαγοκέφαλο.
3: Ναι, δεν κατάλαβα.
2: Όχι, καλέ. Από τη θάλασσα θα ήταν. Δεν μα είπε το άλλο μολυσμένο για να μα
3: λοιπόν,
2: φτιάξει το κέφι.
3: Θέλετε μετά να σα το πω αναλυτικά.
2: Ωραία,
3: να
2: ακούστε.
3: Έχω του χρόνου.
2: Εάν
3: μου
2: θέλετε να μην ξαναμπείτε στη θάλασσα, μείνετε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Θα σα την κόψουμε εμεί τη φορά.
3: Κάτσε να δω αφού τώρα έτσι αυτό. Να δω ποιοι γιορτάζουν πλάκα πλάκα για να με ρωτήσει μετά και να σα πω μετά εγώ γιατί η μόλυνση.
2: Μπράβο.
3: Λοιπόν, έτσι να σα ενημερώσω.
2: Να το πάμε ωραίο.
3: Πώς έχει σήμερα ο μήνας, καλέ?
2: Καλέ 18.
3: Γιατί μου βγάζει εδώ ότι έχει 17. Περιμένετε. Λοιπόν. Σήμερα γιορτάζει το όνομα Λεόντιος.
2: Ωραίο, η Λεόντιος σχολή.
3: Και η Λεοντίτσα.
2: Πάρα πολύ Λεοντίτσα. Φοβερή η Λεοντίτσα. Έχει τέτοια κεραμικά και τέτοια στην Κύθνο η Λεοντίτσα.
3: Η Λεοντίτσα.
2: Σίγουρα. Μπράβο, χρόνια πολλά.
3: Είναι κούλα όμως, συμπαθεί τη Λεοντίτσα.
2: Ναι, είναι γλυκιά. Είναι γλυκιά. Λοιπόν, ναι. Μπορεί και να είναι και όνομα Gen Z, αυτό δεν το ξέρουμε, γιατί και εμείς με το χάρι Gen Z δεν είμαστε.
3: Όχι.
2: Αλλά πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει και το δικό της δρόμο. Και όμως, και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Πάμε τώρα να τελειώσουμε και την τελευταία πιθανότητα να κολυμπήσουμε φέτος στις ελληνικές θάλασσες ή να κάτσουμε ήρεμα στην πλάγια.
1: Με τρόμαξαν πάρα πολύ σήμερα το πρωί, γιατί είχαμε μια κυρία εμείς στη Σούπερ Κατερίνα,
0: ναι,
1: η οποία έφαγε πικραμύγδαλα.
0: Αϊ, τη δημοσιογράφο που φάγε τα πικραμύγδαλα.
1: Ναι. Και... και νοσηλεύεται. Αλλά εγώ, ρε παιδιά, δεν... και εγώ δεν έχω πολλές γνώσεις φαγητού τελικά. Είμαι χαζός. Αλλά δεν ήξερα ότι το πικραμύγδαλο είναι αυτό. Αλλά δεν ξέρω και αν έχω φάει ποτέ πικραμύγδαλο.
0: Εγώ έχω φάει αρκετές φορές. Το πικραμύγδαλο έχει νομίζω κιάνι όπως έχουν και τα κουκιά. Δηλαδή σε μεγάλη ποσότητα παθαίνεις δηλητηρίαση.
1: Τέζα.
0: Πώς έφαγε και αυτή η δημοσιογράφος.
1: Μας είπε εμάς ότι. Δεν μας το πει η ίδια. Μας το πει η δημοσιογράφος και λέει ότι. Δεν πρέπει να τρώμε πάνω από τρία συνεχόμενα.
0: Βεβαίως, όπως και Brazilian nuts, τα οποία λατρεύω.
1: Έφαγε, λέει, 30.
0: 30 πικραμύγδαλα.
1: Και καλά είναι δηλαδή,
0: Όχι το ότι σίγουρα είχατε την ίδια σύνδεση.
1: Όχι, μας τα είπε η δημοσιογράφος και την είχαμε βίντεο τέλος πάντων.
0: Μπράβο, αλλά την είδατε στο βίντεο, ήταν καλά η γυναίκα.
1: Εκτός αν ήταν μια υπερβολή το 30. Αλλά...
0: Όχι, νομίζω ότι ήταν μαζί και με τον αρεβωνιαστικό, δεν
1: προλάβαμε. Α, πως φαντάνε 30. Α, ναι, μωρέ, ήταν μαζί 30 δια 2.
0: Ναι.
1: Καλά, τα μετρήσανε κιόλα. Σιγά, γιατί τα μετρά στη φυστή και έφαγε.
0: Όχι, αλλά λες χούφτα, ρε παιδί μου.
1: Χούφτα.
0: Εν τω μεταξύ, να ρωτήσω κάτι. Δεν του ήρθε η γιατί το πικραμύγδαλο έχει αυτή την αίσθηση που έτσι κριτσανάει λιγάκι και έχει την ευχαρίστηση.
1: Δεν μου έρχεται, δεν έχω φάει.
0: Αλλά έχει πίκρα. Όντως, όπως το λέει. Γι' αυτό λέγεται πικραμύγδαλο. Πώς τα φάγανε τόσα πολλά.
1: Δεν μπορεί να φας, λέει, πάνω από τρία.
0: Όχι, και νομίζω ότι δεν θα ήθελες να φας και παραπάνω από τρία.
1: Ναι,
0: το και... τρως έτσι για τη δοκιμή. Ένα. Ναι.
1: Εκτός, λέει, αν ήταν ενωμένο με άλλα μύγδαλα και τα τρώγανε, ήταν πικραμύγδαλα και αμύγδαλα.
0: Α, και τα είχαν μπερδέψει.
1: Και τα σαβουριάζανε. Αλλά εγώ, ρε παιδιά, δεν ήξερα τη βασική γνώση ότι δεν τρως πάνω από τρία πικραμύγδαλα. Και πες ότι με πετύχεις τώρα στην πείνα μένα. Και σήμερα τώρα έφαγα το τόστ μου, δεν είχα φάει από το μεσημέρι κάτι. Από το πρωί βασικά.
0: Τώρα μου δώσει ιδέα για application.
1: Τι να ξεχωρίζεις τα μύγδαλα, τα πικραμύγδαλα.
0: Όχι, να το βγάλω τρώγεται, δεν τρώγεται.
1: Ναι.
0: Και να είναι. Π.χ. Ναι. Αυτά που μας πιάνει τρέλα. Βλέπεις κάτι, γιατί λένε είναι μούρα αυτά, ξέρω εγώ. Άγρια μούρα, είναι πικραμύγδαλα, είναι τέτοιο. Και να λέει, τρώγεται σε ποσότητα μέχρι ένα. Δεν τρώγεται. Ωραία, δεν.
1: Αλλά για την υγεία, όχι για τη διατροφή.
0: Όχι για την υγεία, ποιος.
1: Γιατί άμα το πεις εσύ, άμα εγώ σου βάλω χαλαμάκι κοτόπουλο, χαλαμάκια χοιρινά, τι θα μου πεις εσύ μέχρι ένα, γιατί μετά.
0: Όχι, όχι, με τέτοια πράγματα, περίεργα.
1: Ναι.
0: Τρώγεται, δεν τρώγεται. Γιατί μέχρι να σε φτάσει, δηλαδή το ίδιο το απλικέ στο σημείο, θα να σου πει και αυτό, θα το φας μωρί.
1: Τα μανιτάρια, π.χ. αυτό που λένε, μην τα παίρνετε έτσι και τα τρώτε. Τα...
0: Ωραία θα ήταν μια τέτοια εφαρμογή με τα μανιτάρια.
1: Ναι.
0: Που πάνε και. Γιατί την άλλη φορά δηλητηριάστηκαν με τα μανιτάρια που τρέχανε στις Ιταλίες οι άνθρωποι κτλ.
1: Και τώρα δεν έχει γίνει πρόσφατα και ένα πάλι. Τι ήταν, κοτόπουλα στην Κύπρο που θεριστήκανε.
0: Πάντως, ρε παιδιά μου, μην παίρνετε το ρίσκο με τα διατροφικά τώρα. Είσαι στη φύση και μένεις στην καλογρέζα. Θες όν και ντέα, πας να φας το πικραμί, ξέρεις.
1: Ναι, και εγώ είμαι λίγο, αλλά δεν ήξερα π.χ. ότι πάνω από τρία παθαίνεις κάτι. Αυτά με ανησυχούν λίγο που δεν τα πολύ
0: ναι,
1: ξέρουμε.
0: Ρε παιδάκι, άστο να πάει στα κομμάτια τώρα.
1: Αυτή
0: λοιπόν,
1: 30 πικραμύγδαλα.
0: 30 πικραμύγδαλα.
1: Δεν είχαν φάει στο σπίτι.
0: Έλαντε, και πώς τα πήρανε αρβάλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να αφήνουμε τα πικραμύγδαλα. Εσείς τώρα, άμα τα δείτε, δεν χρειάζεται, παιδιά. Σόι και ντε να πάτε.
1: Μου έλεγε η Δάφνη Μπόγκοτα, η φίλη μου, ότι είναι πιο ωραία λέει, να τα λιώσεις και να τα κάνεις σε
0: ναι,
1: μάσκα
0: να...
1: προσώπου.
0: Μπράβο. Να μην φύγει τοξίνη από πουθενά και να το φας και να σου έρθει και από το δέρμα. Μπράβο, φίλη μου, Δάφνη.
1: Γι' αυτό τα κάνουμε σαπούλια, σου λέει.
0: Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εγώ θα τα αφήσω την ησυχία του τα πικραμύδαλα. Έχουμε να φάμε μέχρι και τα. Πώς τα λένε, τα ρικοφόρνη. Πρέπει να φάμε και τα πικραμύδαλα. Άστα να υπάρχουν εκεί. Κάνουν και πουθενά καλό. Να σας πω πάντως ότι όλο το καλοκαίρι το καζίνο Πάρνη θα γίνει το πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη. Για πολλούς τυχερούς μιλάμε. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κατακερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Mont Parnasse σε περιμένει. Με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχει πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Σε άλλα νέα, πολύ καλά πάνε τα πράγματα, παιδιά, εδώ στην Αθήνα. Ε. Μία επίθεση από 77χρονο με τρίενα για τη θέση πάρκινγκ.
1: Με τρίενα. Του Ποσειδώνα που λέμε τρίενα. Πού τη βρήκε την τρίενα, καλέ.
0: Την είδα και στο βίντεο. Τρίενα, κανονικότατη.
1: Κοίτα, για μια θέση πάρκινγκ το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω το σκοπό.
0: Ήταν στον Πειραιά, οπότε μήπως η τρίενα την είχε τύπου στο σπίτι, ξέρεις, είναι. Τι να πω, ρε παιδάκι.
1: Υπάρχει. Καλά, ναι, τώρα στην πλάκα.
0: Και
1: υπάρχει
0: ένα ξύλο μεταξύ μοτοσυκλετιστών, θα σε πόλια και την προτεραιότητα.
1: Αυτό δεν με νοιάζει προτεραιότητα.
0: Τώρα η προτεραιότητα, αλλά η θέση πάρκινγκ όχι, παιδιά. Είναι.
1: Εγώ δηλαδή και στη γειτονιά μου βλέπω πολύ που αφήνουν τα μηχανάκια επίτηδες, χαλάς

0: Ηλία, το σηκώνουνε.
1: Την έχω κάνει με φωτογραφία, όμως δεν είδα να το σηκώνουνε. Και επίσης το σηκώνουνε απλά. Και την άλλη μέρα το ξαναβάζει ο άνθρωπος. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι και αυτό είναι λίγο τώρα. Εκεί πρέπει να γίνει κάτι. Εγώ πλέον πάω και παρκάρω καμιά φορά στη θέση για μοτοσυκλέτα. Αφού και αυτές παρκάρουνε.
0: Στη θέση για αυτοκίνητο.
1: Στη θέση για αυτοκίνητο.
0: Βεβαίως.
1: Άμα βρω, σε αυτή τη θέση το βάζω. Είναι παράνομο να βάλω τα μάξι εκεί που λέει μότο.
0: Ναι.
1: Ναι, τα μότο δεν έχω δει ποτέ. Έχεις δει ποτέ?
0: Γενικά τα μότο ζουν μεγάλες στιγμές, ναι, σε σχέση με εμάς τα αυτοκίνητα.
1: Έχεις δει μηχανάκι με κλίση ποτέ?
0: Ποτέ.
1: Έχω ποτέ. Στη γειτονιά που είμαι κέντρο, βλέπω πάρα πολλές κλίσεις πάνω στα αυτοκίνητα, γιατί είναι η άδεια κατοίκου, τα πληρωμή. Βλέπω και το δικό μου το βλέπω. Δηλαδή φέτος δύο φορές. Δεν έχω δει μηχανάκι με χαρτί.
0: Από την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εγώ μία μέρα το μετακίνησα ένα παπάκι.
1: Καλά έκανες.
0: Το μπόρεσα. Θυμήθηκα και τα έτη, δεν ξέρω, και βγάζω τα τέτοια και το μετακίνησα.
1: Εγώ έριξα
0: και πιάσει δύο. Μπράβο.
1: Αλλά κατά λάθος με την όπιστη, δεν το πιάσε το BBB, δεν ξέρω, ήταν στην Αχρούλα. Το είχε βάλει διαγώνια κι αυτός. Και εκεί που κάνει BBB, που κάνει BBB. Κάπως το είχε βάλει στραβά, κάπου μάγκωσε και έφυγε κάτω.
0: Δεν πειράζει, τώρα σημαίνουν αυτά. Άμα θε να το βάζει διαγώνια, έχει
1: ναι,
0: και το ρίσκο.
1: Θε πάρκινγκ, γιατί έπρεπε να το παρκάρω εκεί.
0: Γιατί
1: και έφυγα.
0: Έπρεπε να πει εγώ εδώ το είχα και ήρθε κάποιο και το ρίξε. Ένα ρακούν, σαν τον Τζόι στα φιλαράκια.
1: Τράπηκα εκείνη την ώρα.
0: Εκεί σε πιάσανε οι ντροπέ που βρήκε θέσει πάρκινγκ. Τέλο πάντων, γενικότερα μην είστε γαϊδούρια, παιδιά. Μα βίστε και καμιά θεσουλά. Τι να κάνουμε, οδηγοί είμαστε κι εμεί. Μην καβατζώνετε με τα μηχανάκια, θα μα γυρίσει το μάτι καμιά μέρα. Σα παρακαλώ. Λοιπόν. Το κουνούπι έχει έρθει πολύ στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει, το έχετε καταλάβει. Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Τρώει το κουνούπι. Όχι όμως το δικό σου αίμα. Γιατί εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ λοιπόν κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unifarma.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ. Μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
11: People have repower. People have
12: power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Λοιπόν, το μαζεύουμε το μαγαζάκι, κυρίες και κύριοι μου.
1: Βεβαίως. Να σου πω πολύ γρήγορα, στεναχωρήθηκα γιατί το είδα πριν έρθεις και μετά ξέχασα να σε πάω μια φόλτα μέσα. Προχθές που ήμασταν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και κάναμε την εκπομπή,
0: ναι.
1: Πήγα μέσα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά να πάω τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Και πέτυχα το καμαρίνι της Βουγιουκλάκη.
0: Α, το είδες τελικά.
1: Το είδα που το φτιάχνανε στη σκάλα πάνω.
0: Τι ωραία.
1: Είδα την περούκα, το.
0: Παίξαμε σήμερα και εμείς το θέμα.
1: Ναι,
0: το
1: είδα την περούκα. Ναι.
0: Τα ρούχα.
1: Ήταν πάνω από τη σκάλα. Και μετά πήγα και το είδα έτσι λίγο από μακριά. Το φτιάχνει ένα κύριο εκεί, τράπηκε, γιατί ήθελε να μου μιλήσει για την Βουγιουκλάκη. Να σας μιλήσω λίγο.
0: Όχι, να σας μιλήσω για τον Χριστό.
1: Την ώρα ήμουν σκασμένος από τη ζέστη, δεν γινόταν.
0: Δεν είχαμε τη δύναμη για να ακούσουμε.
1: Ναι, και μετά λέω, κάτσε να έρθει να πάμε να βγάλουμε κανένα βίντεο με το καμαρίνι τη Βουγιουκλάκη. Να το έχουμε κοινό,
0: δεν
1: να το
0: πες,
1: παίξουμε κοινή, ναι, σύνδεση την άλλη μέρα και το ξέχασα μετά. Μετά είδαμε στο Λιοπύρι.
0: Ναι. Πήγαν
1: μετά
0: όλοι.
1: Έρθει και ο Λευτέρης Κρίκης, λίγο το μερακλώσαμε.
0: Ναι. Ήταν όλο. Μετά είχε, ναι, μεράκλωμα,
1: ναι,
0: η κατάσταση.
1: Το Λευτέρη Κρίκης, η Βουγιουκλάκη, και εγώ.
0: Είναι μεγάλη απόσταση.
1: Ναι.
0: Είναι από τα φάρα στον
1: ουρανό.
0: Και
1: τα δύο πολύ ωραία άκρα, αλλά άκρα.
0: Άκρα, ναι, είναι από τα φάρα στον ουρανό.
1: Αύριο είναι το Αγίου Παϊσίου. Καλέ. Α, είσαι προφήτησα.
0: Βλέπετε, προφήτησα. Αύριο να ανάψουμε κεράκι αύριο στον Αγίου Παϊσίου.
1: Και εγώ έχω πάει και έχω πει να κάνω μέσα στο καλοκαίρι πάλι μια έγινα.
0: Μπράβο, οπωσδήποτε μια έγινα το καλοκαίρι. Οπωσδήποτε, πάμε και σκοτάδι.
1: Και δύο μη σου πω φέτος.
0: Πάμε και σκοτάδι.
1: Έχω να σε πάω και στον Νότα στην Πέρδικα. Συμπάθησα.
0: Καλά.
1: Και πιο πολύ.
0: Ετοιμαστείτε να σας πάω στο Φόκου να κλαίτε. Να κλαίτε όμως.
1: Πρέπει να μας πας εκεί.
0: Να σου πω. Να κλαίτε.
1: Να μας πας εκεί. Εκεί είσαι αφεντικό.
0: Με υπογραφή. Θα κλαίτε.
1: Είσαι η γυναίκα του αφεντικού.
0: Δεν είναι το αφεντικό.
1: Είσαι πόρτα.
0: Είμαι πόρτα. Είμαι πορτιέρη. Είμαι PR.
1: Μπράβο, καλές δουλειές. Θα μας τα πεις και αναλυτικά.
0: Βεβαίως.
1: Θα διαβάσεις και το κατάλογο για μέρα.
0: Βεβαίως. Δεν είναι και σταθερός γιατί αλλάζει ανάλογα με τα προϊόντα που βρίσκεται.
1: Τώρα όσες μέρες εδώ.
0: Άμα κρατήσει.
1: Εβδομάδα.
0: Ναι, θα το λέμε. Ενημερώνω για το Φόκου. Το μενού έχει.
1: Το μενού. Η κουζίνα έχει ανοίξει.
0: Η κουζίνα σήμερα έχει. Πώς θα λέει, φασολά και τσαουλιά. Λοιπόν, έχετε δει
1: έτσι
0: την.
1: Κάνουν στα ενημερωτικά, λένε και για φαγητά.
0: Ναι, καλέ.
1: Δεν έχω ακούσει, ρε παιδιά, ποτέ ενημερωτικό ραδιόφωνο. Επειδή δεν ασχολούμαι εγώ, εντάξει, δεν με.
0: Ακούω εγώ το πρωί, μερικές φορές. Δηλαδή, σήμερα άκουγα το πρωί, γιατί είδα ότι υπέγραψε ο Τραμπ τη συμφωνία με το Ιράν.
1: Και φανατική,
0: όχι,
1: φανατική.
0: Σταμάτησε και ο πόλεμος. Βασικά για τη βενζίνη ήθελα να δω. Γιατί είδα ότι πέσανε τιμές στα βενζινάδικα και λέω κάτι καλό έχει γίνει. Και βάζω και ακούω τον Αλέξανδρο Κλώσσα που λέει. Υπογράφηκε συμφωνία.
1: Βάλτε
0: βενζίνη.
1: Τώρα έγινε αυτό. Εγώ το φούλαρα προχθές, ο Βλάκας.
0: Τώρα πέσανε.
1: Και βάλε και την 98. Δέσμο.
0: Α, εσύ θες να το πας ράλι Ακρόπολης.
1: Πήγα, λέω τώρα, λέω καλοκαίρι, με έβρικα κακό.
0: Σε τρώει εσένα από αυτό σου. Λοιπόν, έτσι είμαστε εμείς νεολαία. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Παιδιά, αυτό το σποτ μιλάει στην ψυχούλα τη κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν τις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Βεβαίως, λοιπόν, καλό θέατρο, καλή παράσταση. Το αγοριού απέναντι θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Και είδες, έχω μαθεί όλο και το αυτό.
0: Σας περιμένουμε να δώσεις πότε θα έρθει η δουλειά.
1: Αύριο εδώ πανηγυράκι. Θα έχω χρόνο τον Ιούλιο, αγάπη μου, μην αγχώνεσαι.
0: Κάτι μου λέει και εμένα ότι θα έχω κι εγώ.
1: Θα έχω μπόλικο. Μπορώ να έρχομαι και νωρίτερα. Να φεύγω και αργότερα, να έρχομαι και
0: στην επόμενη. Πότε κλείνετε στην καινούριο?
1: Στις 3 Ιουλίου, πιο μετά από εσάς.
0: Γιατί η μόνη που θα κλείσετε πιο μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί νομίζω ότι και στο πρωινό του Αντένα θα κλείσουν 26.
1: Ναι, μια χαρά. Θα σολάρουμε λίγο για αυτό πάντα. Θα μα δουν όλοι. Καλοκαιρινό πρωινό.
0: Χαμούλης!

0: μέρα Throwback επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6, που παίζουμε όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε throwback summer και όλο το καλοκαίρι ακούμε όλες τις αγαπημένες μας throwback επιτυχίες εδώ παρέα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί φυσικά μέχρι και τις 10. Αυτό το βράδυ της 5ης μας, 18 Ιουνίου πλέον, γράφει και το ημερολόγιο, και με υψηλή θερμοκρασία γενικά συνεχίζουμε και σήμερα, παρά τη συννεφιά που είχαμε χθες, έτσι και λίγο σήμερα κάπως κάτι σκοτίνιασε, αλλά να που ξαναβγήκε μετά ο ήλιος. 28 βλέπω είναι η βαθμή αυτή τη στιγμή και ελπίζω και εσείς να έχετε κανονίσει όμορφα πράγματα, έτσι με βάση και τον καιρό μπορείς να κάνεις όντως πολλά πράγματα πλέον στην Αθήνα. Είχαμε και τα ΜΑΤ χτες, πολύ show, ωραίο show και πολύ Eurovision, θα τα συζητήσουμε όλα και στη συνέχεια. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα, γιατί είπαμε έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε όμως και πολλά να ακούσουμε. Έρχεται λοιπόν αμέσως τώρα Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα Λόγια. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: Όλη μας η ζωή είναι έτσι στιγμές. Άλλες μπορεί να θέλουμε να τις ξεχάσουμε, άλλες μπορεί να θέλουμε να μας συνοδεύουν για μια ζωή. Εδώ τον ακούσαμε τον Αντώνη Ρέμο, throwback αγαπημένο, My Radio 104,6. Εδώ είμαστε που παίζει τα δικά σου throwback αγαπημένα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και οι καινούργοι. Και τώρα ήρθε η στιγμή έτσι να πάρετε και το κινητό στο χέρι, γιατί τρέχει διαγωνισμός μεγάλος. Ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr σας κάνουν δώρο ένα υπέροχο τριήμερο στις Ροβιές για δύο άτομα με πρωινό στο Mangata Seaside Hotel. Τι κάνετε για να το κερδίσετε? Στέλνετε μήνυμα στο Viber τώρα έτσι στο 698-104-104-6 γράφοντας Ροβιές και το ονοματεπώνυμό σας και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση να πούμε ότι θα γίνει αυτή την Παρασκευή, δηλαδή αύριο, στην εκπομπή του Χάρη και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Καλή επιτυχία.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα! Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο γιος του ήλιου, του βραβευμένου πεζογράφου Τάσου Αθανασιάδη, ευφυής, τολμηρός, οραματιστής, ο τελευταίος ηγέτης της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο γιος του ήλιου, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είσαστε πολύ καλά, να περνάει όμορφα και αυτή η μέρα, αυτό το απογευματόβραδο πλέον. Πέμπτη έχουμε, γράφει το ημερολόγιο 18 Ιουνίου πλέον και έγιναν και τα MAD. Νομίζω ότι από πέρσι έχουν κάνει έτσι και μια στροφή προς το παραδοσιακό τραγούδι, θα πω. Και να σας πω την αλήθεια, okay, είδαμε ωραίες συνεργασίες, αλλά εμένα μου άρεσε που είδα και τον Απόν με τη Μαριό πάνω στην σκηνή, που εμφανίζονται έτσι και όλα τα είδη μετά από πολλά χρόνια και που αναμειγνύονται με ωραίο τρόπο και έχουν και αυτό το αποτέλεσμα που είδαμε. Ψέματα βέβαια δεν θα πω, τη Eurovision λίγο την βαρέθηκα, μπορεί να είχε φέτος ωραία κομμάτια, ωραία τραγούδια, αλλά νιώθω ότι ξεπεράστηκαν και κάπως εύκολα και εντάξει για το τέλος άφησα Αντώνη Ρέμο με Κλαβδία, ήταν υπέροχη και πολύ ωραίο το ντουέτο αυτό και μπράβο τους που το έκαναν. Για μένα τέλος πάντων αυτή είναι κάπως η σύνοψη της χθεσινής βραδιάς, θα τα δούμε όμως όλα και σε λίγο καιρό και στο Μέγκα. Στα δικά μας τώρα έρχεται Ελένα Ζευγαρά και Μαύρα Φεγγάρια.

0: throwback αγαπημένο, εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου. Αυτό το βράδυ λοιπόν της 5ης μας, 18 Ιουνίου, είμαστε παρέα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και φυσικά μην ξεχνάτε ότι αύριο έχουμε και μεγάλο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι από τον 104,6 My Radio. 19 Ιουνίου λοιπόν από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. Η είσοδος είναι ελεύθερη και σε περιμένουμε με την καλύτερη σου διάθεση.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: επιτυχίες.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Face Κορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Monte Carlo. Πρίγκιπας William, πριγκίπισσα Kate. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Buckingham. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης, ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Ντεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
10: Πού πας ρε καραμούζα,
9: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

Πού είσαστε, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και οι καινούργοι. Καλώς σας βρήκα και εγώ για να ξεκινήσουμε έτσι πολύ ωραία την δεύτερη μας ώρα εδώ στον My Radio 104,6. Είναι βράδυ Πέμπτης. Ελπίζω να περνάτε πάρα πολύ ωραία, να έχετε κανονίσει όμορφα πράγματα και για σήμερα, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η Πέμπτη είναι και το μικρό μας Σάββατο και όσο καλοκαιριάζει, νομίζω όλο και περισσότερο θέλουμε να είμαστε έξω. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 και τώρα σας έχω τα τρία ζώδια που μπαίνουν σε μια πιο δημιουργική φάση και πάμε να δούμε ποια είναι. Πρώτος είναι ο καρκίνος που έτσι έχει έμπνευση γύρω από το σπίτι, την αισθητική και προσωπικά project. Νιώθει πιο σίγουρος για τις ιδέες και τις επιλογές του. Ο τοξότης που οι ιδέες τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και υπάρχει αίσθηση ότι γεννιέται κάτι σημαντικό. Ευνοούνται έτσι νέα σχέδια και δημιουργικά εγχειρήματα και ας είναι καλοκαίρι, με το καλό εγώ θα ευχηθώ. Και η υδροχόοι, υπάρχει ένας οραματισμός, πρωτότυπες ιδέες και νέα projects. Φυσικά αυτά όλα είναι για τον υδροχόο κάτι που συμβαίνει τέλος πάντων στην καθημερινότητά του. Και βέβαια κάτι που έμοιαζε άπιαστο αρχίζει να φαίνεται εφικτό. Για να δούμε και εμείς οι υδροχόοι τι θα δούμε. Θα δούμε αυτή την άσπρη μέρα που θέλουμε. Στα δικά μας τώρα, για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα, έρχεται Κατερίνα Ιωιού και λογαριασμός.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

104,6 My Radio.

0: Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη, «Μόνο εσύ». Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και διάβαζα στο μεταξύ ότι η ζευγάρι που γνωρίστηκε σε εφαρμογή γνωριμιών λίστεψε τράπεζα στο πρώτο ραντεβού. Άρα αυτά είναι πρώτα ραντεβού που μένουν έτσι και αξέχαστα, όχι μόνο στους ίδιους, αλλά να και στο ευρύ κοινό όπως φαίνεται. Ελπίζω και εσείς τα πρώτα ραντεβού να πρωτοτυπείτε με κάποιο τρόπο. Λέω εγώ τώρα και φεύγω κάπως έτσι για ένα σύντομο break.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα θα σας πάω σε κάτι λίγο πιο πολιτισμικό. Το δυτικό αέτομα λοιπόν του Παρθενώνας συμπληρώνεται μετά από 220 χρόνια και κάπως έτσι άλλαξε η όψη στην Ακρόπολη. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Φεύγουν απ' έξω οι σκαλοσιές, όπως διαβάζω. Σκεφτείτε, θα βλέπουμε άλλον Παρθενώνα πλέον και ίσως να αξίζει και μια βόλτα. Με κάποια αφορμή, έτσι που έχει καλοκαιριάσει και ο καιρός, θα το δούμε νομίζω όλο με άλλο μάτι. Στα δικά μας τώρα έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός και πολύ αγαπημένο πλέον Καμπάνες, που θα μας συνοδεύει νομίζω όλο το καλοκαίρι.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Νομίζω πως είναι άκρος καλοκαιρινό αυτό το τραγούδι και ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε, και θέλουμε τόσα δειλινά, τόσα ξενύχτια, έτσι. Νομίζω ότι τα χρειαζόμαστε για να, και να περνάμε καλά με ανθρώπους που θέλουμε να είμαστε μαζί, να ζούμε λίγο παραπάνω τέλος πάντων τη ζωή. Αυτό ήταν και για σήμερα. Εδώ τον ακούσαμε φυσικά τον Νίκο Κουρκούλη με throwback επιτυχία, My Radio 104,6. Και εμείς δίνουμε φυσικά ραντεβού για αύριο το βράδυ. Έρχεται η Παρασκευή, την περιμένουμε πώς και πώς. Ακριβώς 8 θα είμαστε εδώ παρέα. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ήμασταν μαζί λοιπόν αυτό το 2ωρο. Ακολουθεί η DJ Αντώνης Δημητριάδης. Και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: πάσα. My Radio Throwback Summer. Ξέρω δίπλα μου και νιώθω καταπληκτικά. Η καρδιά μου σαροπάτα. Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Είσαι Δημήτρη μου.
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
6: Την Κυριακή με το Βήμα, Harper's Bazaar. Τα καλύτερα σύνολα για κομψές αποδράσεις στο Αιγαίο. Αξεσουάρ που ορίζουν τον κώδικα της νέας πολυτέλειας. Αρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι. Και Βημαγκαζίνο με τον superstar της όπερας, αγαπημένο της Gen Z, Γιάκουπ Ιώσεφ Ορλίσκι. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρειας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Φεύγω αλλά κοίτα να σκέπαστης καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

104,6 My Radio. Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.